0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: αγαπημένα τραγούδια παίζουν στο Kiss 90s to now. Στο Kiss ακούμε όλα τα αγαπημένα 90s to now.
1: Dammi tu mano! E venga conmigo! Vámonos al viaje!

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, τι μας κάνετε, πώς μας είστε, πού βρίσκεστε, εμείς που αλλού, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέα επιτυχίες. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρε.
0: Είναι το Breakfast Show και φυσικά είμαστε εδώ στην ώρα μας, παιδιά, Άγγλοι και σήμερα, έτσι, δύο λεπτάκια μέχρι να πούμε τις καλημέρες.
1: Άγγλοι βασικά, είμαστε όχι Άγγλοι, αλλά τέλος πάντων.
0: Τι κάνετε βρε κουτούτσικα, πώς περάσατε χθες?
1: Εμείς πήγαμε για ένα φαγητό.
0: Πήγαμε για ένα φαγητό, φάγαμε αλίμονο.
1: Δεν φάγαμε ένα φαγητό βέβαια. Μην τολμήσουμε να πάμε ένα φαγητό.
0: Τίποτα, τίποτα, η ζωή μας περιφέρεται γύρω από ένα φαγητό.
1: Καλά, γύρω από τη Χωάνη που έχουμε για στόμα περιφέρεται.
0: Εσείς τι κάνετε, τα δικά σας νεάκια θέλω να ακούσω. Εμείς κλασικά έχουμε ετοιμάσει και σήμερα εκπομπάρα με δωράρες, παιχνιδάρες, θεματάρες, χαμός.
1: Καταρχάς θα σας πούμε πού θα δείτε δωρεάν θερινό σινεμά.
0: Επίσης, Έλληνα συνταξιούχο σου λέει ζητά να σταματήσουν να τον πληρώνουν. Είναι δυνατόν?
1: Θέλω, κύριε λεφτά. Μαθαίνουμε τον νικητή της δωρεπιταγής για τα έπιπλα κηρύτσης που τόσο πολύ περιμένετε.
0: 700 ευρώ. Έτσι, μπράβο.
1: Χοροδία.
0: Και δεν ξεχνάμε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, παιδιά, όπου οι απαντήσεις έχουν δοθεί εχθές. Και για να δούμε ο παίκτης που θα κληρωθεί σήμερα. Έχει ακούσει εκεί σε 92,9 εχθές για να έχει τις απαντήσεις.
1: Ο παίκτης που θα κληρωθεί σήμερα θα πληρωθεί σήμερα.
0: Έλαντε, ήταν σαν τον συνταξιούχο. Θα ζητάει και δεν τον πληρώνουμε. Λοιπόν, αυτά και πολλά ακόμα. Επίσης το Viber. Παιδιά, το Viber. Το Viber είναι ένα σημαντικό κομμάτι στην εκπομπή μας. 6942-929-929. Στέλνετε μηνυματάκια, τι θα μαγειρέψετε, τα γνωστά τώρα. Ελάτε να κάνουμε κουσκούς καλυγκάλι.
1: Όχου, πρωί, πραγματικά δεν έχω ξυπνήσει κιόλας.
0: Θέλω να βγει στη σύνταξη αυτή η γυναίκα.
1: Αχ, μαζί θα βγείτε, πάω στοίχημα.

0: Bruno Mars και Just Might εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 7 λεπτά μετά τις 7, παιδιά, είναι Παρασκευούλα, δόξα τω Θεώ ότι φτάσαμε και αυτή τη βδομάδα. Παρασκευούλα 22 Μαΐου. Και δεν ξέρω για εσάς, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ προσωπικά θέλω να κάνω μια ανανέωση στην καρδαρόμπα μου. Γιατί και το look μπορείς να ανανεώσεις, αλλά και παράλληλα να κερδίσεις. Αυτά θέλω να σας τα πω πολύ εμπιστευτικά, γιατί μπορείτε να κερδίσετε κι εσείς. Μπαίνοντας στο MyDay, στην ενότητα MyDay Rewards Coupons, βρίσκετε κουπόνι και παίρνετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Και αφήστε που μπορείτε να βρείτε ακόμα και εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, για καφέ, για αγορές, τεχνολογία και πόσα πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένετε λοιπόν? ΔΕΗ My Rewards Coupon.
1: Εγώ στέλνω σε φίλους μου και λέω να σου πω, σου έχει ξεμείνει, κάνω κουπονάκι 10 ευρώ από ΔΕΗ My Rewards Coupons.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, καλά μου παιδάκια, ο καιρός σήμερα. Ο καιρός σήμερα, σαν το μάθημα στον πίνακα.
3: Α, τώρα που το θυμήθηκα.
0: Τώρα
3: που το θυμήθηκα, Αργύρι μου. Ήλιος, μας έλεγες εχθές όλη τη μέρα και μία μικρή συννεφούλα.
0: Να σας πω κάτι, έχει καταντήσει αηδία αυτό το πράγμα.
3: Νιώθω ότι το κάνεις επίτηδες να μας λες ψέματα για να μας εκνευρίζεις.
0: Πιστεύω ότι βάλομαι από παντού.
3: Τι βάλεσαι, μωρέ, βρήκε 3 ώρες στα μάτια.
0: Και βάζεις και τους ακροατές να μου στέλνουν μηνύματα και είναι ντροπή αυτό από σένα.
3: Αργύρι, εχθές μας είπες ότι θα έχει ήλιο, έβρεχε 3 ώρες.
0: Με ήλιο έβρεξε.
3: Ποιον ήλιο, μωρέ. Έχω φωτογραφίες στο κινητό μου από τα σύννεφα, γιατί πλέον δεν μπορώ να μιλάω χωρίς αποδείξεις. Γιατί με τρελάνεις τελείως.
0: Πόσα μηνύματα πήρα εχθές. Αργύρι μου, σε εμπιστεύτηκα. Κοίτα τι γίνεται.
3: Να, ορίστε. Τι να σας πω και εσάς τον εμπιστεύεστε. Τα λέμε εδώ πέρα κάθε μέρα ο άνθρωπος. Δεν είναι καλά, χρήζει παρακολούθηση.
0: Δεν είμαι τρελός, κάπου τα βλέπω και τα λέω.
3: Πού τα βλέπεις, σε όραμα τα βλέπεις? Γιατί από όραμα είναι αυτά που έχεις
0: μπει. Μα ο Δάφνες.
3: Μάλιστα.
0: Είναι λιγμένες.
3: Ναι, τι λέει σήμερα το όραμα?
0: Σήμερα το όραμα λέει έντονα καιρικά φαινόμενα. Λέει ότι θα γίνει χαμός. Και σήμερα λέει πάμε όλοι για μπάνιο.
3: Και σήμερα πραγματικά νιώθω θα βγάλουμε την μπέμπελη. Τέλος πάντων.
0: Θα βράσουν οι άσφαλτοι.
3: Μέχρι εκεί είσαι, δεν σε αφήνω να πεις παραπάνω.
0: Αλήθεια πάντως λέει έντονα καιρικά φαινόμενα. Ο Θεός και η ψυχή σας. Τώρα πορευτείτε όπως το βίζετε.
3: Ωραία, λοιπόν, να σας πω εγώ τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Αυτή τη στιγμή ο Κηφισούλης μας έχει κινησούλα από το ύψος του Περιστερίου μέχρι Κούτσα Στραβά την Ιωνία. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καραμαγκά. Αυτά για την ώρα. Αυτά για την ώρα, αλλά θέλω να σας πω, παιδιά, για την πλατφόρμα πόσο κάνει. Έρχεται την πλατφόρμα πόσο κάνει, Αργύρι μου.
0: Πόσο κάνει, ρε, στη ζωή.
3: Και θα γίνεται σε αυτή την πλατφόρμα σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο. Αναπτύσσεται η συγκεκριμένη πλατφόρμα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής και θα προσφέρει σύγκριση τιμών, αυτό που σας είπα, σε πραγματικό χρόνο, λοιπόν.
0: Μπράβο.
3: Ο σκοπός της είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και παρακολούθηση του κόστους βασικών αγαθών.
0: Ναι, για να μην μπορεί ο καθένας να βάζει τις τιμές όπου θέλει.
3: Ναι. Αναμένεται σύντομα, λοιπόν. Εδώ θα σας ενημερώσουμε πρώτη.
0: Φανταστικά, φανταστικά.
3: Εδώ θα σας πούμε πότε.
0: Εσείς μην είστε συντονισμένοι εδώ στον Kiss 92,9, όχι μόνο για το πόσο κάνει, γιατί έχουμε ετοιμάσει, σας λέω, θεματάρες, εκπομπάρες.
3: Καλέ, τώρα θα σου πω για τα UFO σε λίγο.
0: Φανταστικά. Και το Viber, παιδιά, μην μου ξεχνάτε το Viber. 6942-929-929.
4: Kiss Breakfast Show. Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Tainted Love από Quan ακούμε εδώ στο 92,9 και σε αυτό το φανταστικό και μυστηριώδες πρωινό θα έλεγε κανείς. Γιατί αυτό το καιρό, Αργύρη μου, έχουμε ξεκινήσει και βλέπουμε όλα αυτά τα αρχεία που έχουν βγει από το FBI στην Αμερική με τα UFO.
1: Ρε, εσύ τα βλέπω και όσο, και όσο σκέφτομαι ότι πριν από χρόνια τα λέγανε κάποιοι και τους περνάγαμε για τρελούς, ήμασταν έτοιμοι να τους βγάλουμε στο Σύνταγμα και να τους κοροϊδεύουμε.
0: Αργύρη μου, το χειρότερο είναι ότι κάποτε τα λέγανε και ήμασταν σε φάση, δεν το πιστεύω. Ναι. Και τώρα είμαστε σε φάση, άλλο, επόμενο θέμα.
1: Σου λέει λοιπόν εδώ πέρα ότι υπάρχει μήνυμα από την εξωγήινη ζωή προς την ανθρωπότητα από το 1955.
0: Θέλω να σου πω.
1: Και είναι καταγεγραμμένο.
0: Το καταγεγραμμένο μήνυμα που λες εσύ. Εγώ όμως θέλω να σου πω ότι πρώτη εμφάνιση, όχι πρώτη εμφάνιση, από την αρχαιότητα έχουμε δει να
1: υπάρχει. Miss Young.
0: Όχι, εσύ, Αργύρη. Έχουμε δει, ρε παιδί μου, σε διάφορες τυχογραφίες, σε διάφορα πράγματα, ανθρώπους, φιγούρες. Ναι, ανθρωπόμορφες φιγούρες, οι οποίες μοιάζουν με εξωγήινους και φημολογείται ότι από τότε έχουμε σύνδεση. Αλλά θέλω να σου πω ότι καταγεγραμμένα από το FBI έχουμε από το 1940.
1: Ανθρωπόμορφοι άνθρωποι και ανθρωπόμορφες ανθρωπίνες. Από τις 12, ένα υπόμνημα λοιπόν φέρνει ημερομηνία 12 Ιανουαρίου του 1955 και λέει, ακόμα πιο, είναι η φράση που λέει προς τους ανθρώπους και λέει ότι οι άνθρωποι αποτελούν αποτελείται την χαμηλότερη μορφή παγκόσμιας ύπαρξης. Και σε άλλο σημείο του εγγράφου αναφέρεται ότι ο σκοπός της επαφής εκείνη την περίοδο ήταν απλώς να προετοιμάσει την ανθρωπότητα για μελλοντικές προσγειώσεις από το διάστημα. Αν μας ετοιμάζουν από το 1955 και ακόμα έτοιμοι δεν είμαστε.
0: Από πάντα μας προετοιμάζουν, καλέ. Θέλω
1: ναι,
0: να
1: αλλά
0: σου
1: έχουμε
0: πω.
1: Φτάσει 2027. Πόσο έχουμε?
0: Τι είναι σήμερα, λοιπόν, άκου, 2026.
1: Δηλαδή ήμασταν επίδεικτοι.
0: Το θέμα με τους εξωγήινους, ξέρεις ποιο είναι? Ότι υπάρχουν 4 μορφές εξωγήινων που έχουμε έρθει εμείς σε επαφή οι άνθρωποι, ωραία. Οι περισσότερες είναι καλές μορφές, δηλαδή έρχονται, έχουν σημειωθεί περιστατικά, ας πούμε, με σφαίρες φωτός, οι οποίες έχουν αντικρούσει σε στρατιωτικές βάσεις, έχουν αντικρούσει,
1: πειρά,
0: ρε παιδί μου, πειρά και τα λοιπά.
1: Βέβαια.
0: Και ουσιαστικά είναι σαν να μας λένε, λοιπόν, είστε τέρμα τούβλα, σταματήστε να πολεμάτε, δεν είναι αυτό το νόημα της ζωής. Φημολογείται λοιπόν ότι αυτές οι μορφές εξωγήινων είναι εμείς από το μέλλον.
1: Αυτό,
0: ότι έχουμε φύγει, έχουμε πάει παράλληλα σύμπαντα. Τέλος πάντων, μην ξεκινήσουμε τώρα αυτό το κάψιμο.
1: Θα ξεκινήσουμε το εξής θέμα. Έχουμε πρώτη καλημέρα και τώρα, παιδιά, δυναμώστε το ραδιόφωνο σας, γιατί θα ζητήσω άνθρωπο που έχει δει εξωγήινο.
0: Ή εξωγήινο, ιδανικά. Κάποιον εξωγήινο. Εγώ θα ήθελα να βγει ο πρώτος εξωγήινος να κάνει δήλωση στο 92,9.
1: Αν μας ακούει κάποιος εξωγήινος, εννοείται να βγει στον αέρα. 2-10-80-50.000. Θα είναι μεγάλη μας τιμή έτσι να πάρουμε μια συνέντευξη από έναν εξωγήινο, γιατί λένε ότι είστε χαριτωμένα πλασματάκια.
0: Εγώ τις αγαπώ τις εξωγήινους. Έβλεπα Dr. Who πόσα χρόνια, έχω δει όλες τις sci-fi σειρές.
1: Αλλά αλλιώς, εσείς που έχετε κάποια μαρτυρία ότι έχετε δει εξωγήινη ζωή, κάποιο διαστημόπλιο, κάποια ακτίνα φωτός, κάτι.
0: Κάτι πάνω από την Πάτρα έχουμε
1: κάποια
0: δει πολλές φορές, να ξέρεις.
1: Πήγατε σινεμά και καθόταν μπροστά σας και δεν βλέπατε. Οτιδήποτε έχει συμβεί.
0: Αχ, να σου πω, εξωγήινη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
1: 2-10-80-50.000 παιδιά, γιατί έχουμε δωρεοεπιταγή από τα Wagamama.
0: Wagamama, πανασιατικό εστιατόριο.
1: Μπορείτε να πάτε ή μόνοι σας ή με την παρέα ή με τον εξωγήινο που είδατε. Ή και ο εξωγήινος, άμα πάρει τηλέφωνο, θα κερδίσει Wagamama. Εμείς διαχωρισμούς δεν κάνουμε.
0: Φυσικά.
1: 2-10-80-50.000 παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Έναν εξωγήινο ή αν έχετε δει εξωγήινη ζωή. The Breakfast Show.

0: Δεν θέλω να χάσω ούτε μία στιγμή μας τραγουδήσανε μόλις η Aerosmith εδώ στο 92,9, που τους είχα δει και live να πω κάπου εδώ στο Καραϊσκάκι.
1: Όπως και όλες οι μουσικάρες του Kiss 92,9 εδώ, δηλαδή πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο playlist. Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 7 είμαστε εδώ με πολύ κέφι και πολύ αγωνία για πάμε να πούμε.
2: Hello. Η πρώτη καλημέρα.
1: Λοιπόν, έχω πάρα πολύ αγωνία για τη σημερινή πρώτη καλημέρα για να δω τι μας περιμένει.
0: Ελπίζω να μας πήρε εξωγήινος.
1: Μία Αλεξάνδρα μας πήρε. Τώρα τι είναι, θα μάθουμε. Καλημέρα, Αλεξάνδρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Αλεξάνδρα μου, είσαι εξωγήινος?
3: Εξωγήινος δεν είμαι. Α, αρχικά.
1: Έχεις δει εξωγήινο?
3: Αλλά... καθημερινά, στον δρόμο. Κυκλοφορούμε άπειροι.
0: Αυτοί που βλέπεις, θέλω να σου πω, είναι άνθρωποι, δεν είναι εξωγήινοι. Εξωγήινοι είναι πανέξυπνοι.
3: Όχι, ζωή μου, κάνεις λάθος. Αυτοί που κυκλοφορούν έξω είναι εξωγήινοι, δεν είναι άνθρωποι.
1: Για μίλησε...
3: Έχουμε μπερδέψει.
1: Για κατέθεσέ μας, ας πούμε, τη μαρτυρία σου με τους εξωγήινους που αντιμετωπίζεις καθημερινά.
3: Μα είναι εξωγήινες οι συμπεριφορές, παιδιά, τώρα. Τι να λέμε. Πλέον δεν ψάχνουμε να βρούμε τον εξωγήινο. Σε λίγο θα ψάχνουμε να βρούμε τους ανθρώπους, όχι τους εξωγήινους.
1: Εσύ πιστεύεις μας έχουν κατακλείσει, δηλαδή, και αυτό που ζούμε καθημερινά είναι εξωγήινοι?
3: Απόλυτα.
1: Και έχουν απαγάγει τους ανθρώπους σε κάποιο άλλο πλανήτη?
3: Γενικότερα, το ανθρώπινο είδος. Τι είναι να εκλείψει.
1: Δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Εμένα, γιατί δεν με απαγάγει ένας εξωγήινος να πάω να δω και λίγο στο διάστημα που πάνε όλοι οι εκατομμυριούχοι?
1: Γιατί είσαι εξωγήινος και δεν μας το λες.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εξωγήινος. Δυστυχώς όμως δεν είμαι εξωγήινος. Είμαι ρομπότ.
1: Αλεξάνδρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις κερδίσει δώρα επιταγή από τα Γουαγκαμάμα, φυσικά.
0: Μάμα, το πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, στο οποίο πάντα υπάρχει εκεί πέρα κάτι πολύ ωραίο να φας. Και έχει τα πιο φανταστικά ράμεν, εκρηκτικά κάρι και νούντλς, φρέσκα σούσια, φράτα μπάο, πολύχρωμες σαλάτες, ρωσιστικά κοκτέιλς και μάλιστα μπορείς να πας να φας και all you can eat sushi με 15 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Εντάξει, τι άλλο θες, Αλεξάνδρα μου?
0: Αλλά εσύ θα πας δωρεάν.
3: Τέλεια.
1: Λοιπόν, πάρε έναν εξωγήινο και να πας να περάσεις ωραία, να μας θυμάσαι και να μας ακούσεις.
3: Εντάξει.
1: Καλημέρα.
3: Πολλά, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, κοριτσάρα μου.

0: Παρασκευούλα λοιπόν, παιδιά, σήμερα 22 Μαΐου. Φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's των επιτυχίες. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε το αγαπημένο σας όνομα από όλη ζωή το πράγμα και δίνουμε δώρο Serie A.
1: Αλλά μαθαίνουμε και πού θα δούμε δωρεάν θερινό σινεμά. Μην κουνηθείτε!
2: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
4: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27 210 20 123. Menu details. E-food Box Wolf. Peacock. Pick and go.
7: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε την jazz. Αλλιώς.
8: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
2: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Παρασκευούλα λοιπόν, παιδιά.
1: Αδρεναλίνη.
0: Τις παρασκευούλες εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και τώρα, παιδιά, βγήκε μια απαγόρευση για τη φίτηση παιδιών κάτω των 6 παιδιών σε φροντιστήρια αγγλικών. Τι πρόβλημα και αυτό τώρα, το καημένο το παιδάκι να το στείλει σε φροντιστήριο πριν τα 6.
1: Δηλαδή... I speak English, very good. I want to learn.
0: Απαγορεύεται, λέει λοιπόν, και επισήμως πια η φίτηση παιδιών κάτω των 6 ετών σε κέντρα ξένων γλωσσών, σύμφωνα με το νομικό συμβούλιο του κράτους. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να παρακολουθούν αγγλικά μόνο μέσω δημόσιων νηπιαγωγείων και όχι σε ιδιωτικά φροντιστήρια. Η διδασκαλία αγγλικών στα δημόσια νηπιαγωγεία είναι βιωματική και όχι κανονικό μάθημα. Δηλαδή τους το κάνουν σαν παιχνίδι.
1: Ναι, γιατί σου λέει είμαι πολύ μωρό, ρε παιδιά, για να κάνω μάθημα.
0: Και η γνωμοδότηση ξεκαθαρίζει τα όρια μεταξύ προσχολικής αγωγής και οργανωμένης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς απαιτεί νέα νομοθετική ρύθμιση. Τα παιδιά πριν από 6 ετών είναι να πίνουν γάλα, να τρώνε κρέμα, φαΐ, να αλλάζουν πάνω.
1: Με βλέπεις ότι έχω εμπειρία τώρα για να σου πω εγώ, έτσι.
0: Έχω εμπειρία. Από τα μικράτα σου.
1: Από τα μικράτα μου. Θέλω να σου πω λοιπόν. Εντάξει, πέρα από τα ελληνικά που δεν τα έμαθα ποτέ.
0: Τα αγγλικά όμως.
1: Εγώ στις αρχές της ζωής μου πήγαινα σε φροντιστήριο αγγλικά τα πρώτα.
0: Όλοι μας.
1: Όχι. Πήγα ένα χρόνο πήγα φροντιστήριο σε μία περιοχή που έμενα και μετά μετακομίσαμε και πήγαμε σε άλλη. Και η μάνα μου, επειδή θέλει να γλιτώσει μία χρονιά φροντιστήρια να πληρώνει, με πήγε σε μεγαλύτερη
0: ακούει, Μανούλα, πρόσεχε λίγο τι θα πεις.
1: Ψέματα θα πω. Με πήγε σε μεγαλύτερη τάξη. Και... ναι, από εκεί που πήγαινα A junior, ξαφνικά με πήγε A class. Που καταλαβαίνεις ότι δεν καταλαβαίνεις.
0: Για να γλιτώσεις τα ενδιάμεσα.
1: Ναι,
0: αλλά μια χαρά λειτουργήσε. Τα αγγλικά μια χαρά.
1: Καλέ, πήγα εκεί πέρα και ξεκινάει το μάθημα και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και μου είπε, τι είναι όλα αυτά τα πράγματα, τα περίεργα. Τέλος πάντων, εμείς τα απολογώ. Μετά μου κάνει η αδερφή μου αγγλικά. Κόψε με και το φρόντι.
0: Να σου πω κάτι. Αφού δεν βρέθηκε καμιά ξένη, τίποτα γερμανικά, τίποτα σε άλλη γλώσσα, πάλι, που θα ήταν πιο φθηνά, πάλι καλά.
1: Όχι, καλέ, όλα καλά, μια χαρά.
0: Λοιπόν. Εσείς τώρα, παιδιά, δουλειές έχουμε. Έχουμε δουλειές με φούντες. Πάρτε τηλέφωνο και ξεκινάτε να καλείτε στο 210-85.000, γιατί ήρθε η ώρα για να παίξουμε το αγαπημένο σας όνομα πολύ ζωφητό πράγμα.
1: Παίζουμε το γράμμα Αλφα.
0: Αργύρης. Το λέει και γεμίζει το στόμα σου. Αργύρης.
1: Και σας δίνουμε καλλυντικά από τη Serie App Cosmetics, τη μοναδική premium εταιρεία καλλυντικών στην Ελλάδα, η οποία έχει καταστήματα και στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο site www.serieapp.gr και έδαψε και την Τάρα στη Eurovision.
0: Και την Τάρα έβαψε
1: το νούμερο 1 και την Αντιγόνη που φαινόταν από το διάστημα με τα γκλίτερ.
0: Και να σου πω και κάτι, όσο περνάει ο καιρό θα βγει ότι του έβαψε όλου τελικά. Τσούκου τσούκου θα βγουν και 26.
1: Πήρε η ρούλα τη βούρτσα στην Αυστρία και άρχισε να γμπάφει.
0: Εμείς λοιπόν τα εξασφαλίσαμε για σας και μόνο, αρκεί να καλέσετε στο 210-85.000 για να παίξουμε και να περάσουμε ωραία με το γράμμα Α στο όνομα πολύ ζώφητο πράγμα.
1: Πάμε να ακούσουμε Frozen και Madonna εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Είναι Παρασκευούλα, είναι 22 Μαΐου. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε τη φίλη Αρετή. Καλημέρα, Αρετή.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αρετή, ποιες είναι οι αρετές σου, για πες μας.
2: Πολλές, αλλά όχι πάντα.
0: Ξεκίνα να παριθμίσει, σημειώνω εγώ.
2: Φιλόσκυλη, όχι φιλόζωη.
0: Φιλόσκυλη.
3: Άρα με συμπαθείς.
0: Εσύ είσαι μαϊμού.
2: Αγαπώ όλα τα σκυλιά του πλανήτη.
0: Τέλειο.
2: Παρ' όλα αυτά έχω και γάτα.
0: Αχ, κι εγώ.
3: Αχ, τι ωραία.
2: Αλλά δεν τη συμπαθώ, είναι ένα θέμα αυτό.
0: Γιατί δεν τη συμπαθείς τη γατούλα, καλέ? Είναι και ανεξάρτητη.
2: Δεν ταιριάζω.
0: Παρ' όλα αυτά ζείτε στο ίδιο σπίτι. Σαν ζευγάρι παντρεμένο 40 χρόνια μου κάνει.
2: Άστα να πάρει.
0: Λοιπόν, αρετή μου, τα καλλιντικάκια από τη σέρι Άψε περιμένουν. Αν καταφέρεις να βρεις όλες τις κατηγορίες από Α, είσαι έτοιμη?
2: Είμαι έτοιμη.
0: Λοιπόν, χρονόμετρο παρακαλώ.
3: Με αυτό πετάμε.
2: Αεροπλάνο.
0: Ένα όνομα.
2: Αρετή.
3: Μία πόλη.
2: Αθήνα.
0: Ένα ζωάκι.
3: Βρωμάει κιόλα.
2: Αρκούδα.
0: Τα βλέπουμε το βράδυ στον ουρανό.
2: Αστεράκι.
3: Ένα φυτό.
2: Αζαλέα.
0: Το ευαίσθητο σημείο του είναι η φτέρνα. Ήταν.
2: Αχίλιος.
3: Ένα επάγγελμα.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Αναισθησιολόγος.
0: Ένα φαγητό.
2: Παρακάς.
3: Το αντίθετο του σχετικού.
2: Άσχετο.
3: Ναι, είσαι φανταστική. Αλλά οι αρκούδες δεν νομίζω να βρωμάνε πολύ.
0: Δεν νομίζω να μουσκοβολάνε κιόλας.
2: Ποιο έλεγε?
0: Ο ασβός.
3: Τον ασβό έλεγα. Τον ασβό. Αλλά σκέφτηκα μια μυρωδάτη αρκουδίτσα όταν το είπες.
0: Εγώ σκέφτηκα ότι ο αρακάς είναι σαν τον ασβό για την αρετή. Δεν το συμπαθείς πολύ τον αρακά από τον τρόπο που το πες.
2: Όχι.
0: Είδες, εγώ τους έχω ψυχολογήσει πια, παιδί, τους παίχτες. Τους καταλαβαίνω από χιλιόμετρα.
2: Αλλά μου ήρθε πρώτο.
3: Αρετή, σοβαρή ερώτηση τώρα, έτσι, για να συνεχίσουμε λιγάκι το πρωινό. Εσύ έχεις δει εξωγήινο?
2: Βεβαίως, κάθε μέρα βλέπω εκεί έξω.
0: Άλλη από εδώ.
3: Τι, παιδιά, όλοι κάθε μέρα.
0: Τι αντιμετωπίζετε κάθε μέρα εκεί έξω όλοι?
2: Δεν ξέρω, τι πίνουν και δεν μας δίνουν.
0: Τελικά εμείς εδώ στο μικρό κοσμό μας χαμπάρι δεν έχουμε πάρει, ε? Έχω πει και εσύ
2: εξωγήινη.
0: Ναι, ναι, εμείς εδώ, παιδί μου, όλη μέρα εδώ.
3: Είμαστε
0: ίδρυμα.
3: Εμείς εξωγήινοι, καλέ, πού να τους δούμε.
2: Βρε, παιδιά, τι σας βάζουν οι αλήτες στον καφέ? Θέλω κι εγώ.
3: Πραγματικά. Άστο, δεν το θέλεις.
0: Μεγάλη συζήτηση ανοίγεις, αγαπημένη. Μην εδώ στην παρέα μας, πάντως είναι μια χαρά, θα περνάς ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, όλη μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: ακούσετε, σήμερα είναι Παρασκευή 22 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στον 92,9 Kiss. Τώρα δυνατά στα ηχεία σας παίζει η Έλενα Παπαρίζου με το Teardrops. Και είμαστε εδώ στο Breakfast Show με τον Αργύρη απέναντί μου. Και εγώ είμαι η Ζωή Πρέ, για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα. Και την καλύτερη παρέα πώς θα σας την κρατήσουμε? Φέρνοντάς σας φανταστικές ειδήσεις που μας κάνουν να χαμογελάμε. Και η συγκεκριμένη μας έρχεται από τον Γρηγόρη, τον ambassador του χαμόγελου στη ζωή μας. Δεν σας κρύβουμε ότι διαβάζουμε αυτή την είδηση αρκετές φορές γιατί είναι ακραία.
1: Κι όμως, παιδιά, ο Γρηγόρης ρίχνει την τιμή του καφέ στο 1,80. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμογέλα, έλα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης μέχρι τις 14 Ιουνίου και απόλαυσε τον καφέ σου σε σούπερ τιμή. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες ο επόμενος δώρο. Είναι ακραίο και είναι μόνο στο Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, Αργύρη μου, πού θα πάμε να δούμε δωρεάν σινεμά? Εμένα αυτό με καίει, αυτό με τρώει σε όλη μου τη ζωή.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία δράση αυτή γενικότερα και έχω και μαμά, φίλη μαμά που πάει το παιδάκι της εκεί πέρα κάθε καλοκαίρι και περνάνε πάρα πολύ ωραία.
0: Τι ωραία, και δεν έχω πάει ποτέ. Θέλω να πάω πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Παίρνουν κουβερτούλες, τρώνε κάτω στον καζόν.
0: Σαν πικνίκ.
1: Σαν πικνίκ, φανταστικά.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το συγκεκριμένο θερινό σινεμά είναι στο πάρκο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου.
1: Εκεί στο Ψέφωτο.
0: Ναι, και είναι και για μεγάλους και για μικρούς. Είναι το Park Your Cinema και το Park Your Cinema Kids. Είναι δηλαδή, έχει ταινίες και για μεγάλους και για παιδιά. Δεν είναι ανάγκη να πάτε να δείτε μόνο παιδικές, όπως πάει φίλη του Αργύρη. Και αυτό το πρόγραμμα λοιπόν θα μπορεί να απολαύσει από τις 29 Πέμπτου. Ξεκινάει από εκεί η σεζόν του θερινού σινεμά. Οπότε θα μπορεί να απολαύσει φανταστικές ταινίες.
1: Ξεκινάει με δύο αγαπημένες ταινίες. Το Fame στις 29 Μαΐου και το
0: Lilo και Stitch
1: στις 30 Μαΐου. Και όλο το καλοκαίρι, παιδιά, εκεί θα έχει ταινίες για μικρούς και μεγάλους. Πιστέψτε με, και οι γονείς περνάνε πάρα πολύ.
0: Και είναι
1: πολύ
0: και κάτω τα αστέρια. Και δεν έχει κουνούπια στο Νιάρχος, να ξέρεις.
1: Γιατί?
0: Δεν έχει κουνούπια γιατί ψακάζουν εκεί πέρα, βάζουν τα αντικουνουπικά τους.
1: Τόσο απλό.
0: Εντάξει, βέβαια, πάρτε και εσείς ένα αντικουνουπικό μαζί σας. Ναι, δεν θα σας βλάψει.
1: Κάτι φοβερό κάνουν.
0: Λοιπόν, Dead Man Walking, πάμε να ακούσουμε τώρα από Smiley εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρέ. Κάθε πρωί στις 8.

Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. The Breakfast Show.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουριο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
6: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μάξι Μεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, μπορείτε να πάρετε κουπόνι 10 ευρώ για το eFood για να απολαύσετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε και εκατοντάδες ακόμη εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε. Day My Rewards Coupons λοιπόν, για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
2: Σαλαλαλαλαλαλα, δεν θέλω κουβέντα τώρα. Ό,τι σας λέω, αυτό θα πάρετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, 18 βαθμούς Κελσίου έχει έξω αυτή τη στιγμή. 24 θα πάει στο πικ της ημέρας. Κατακλυσμό. Δείχνει κατακλυσμό. Θα ανοίξουν οι ουρανοί. Αυτό δεν θέλετε να ακούσετε.
0: Η αλήθεια είναι.
2: Αυτό δεν θέλετε να ακούσετε.
0: Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας έξω, αυτό βλέπω. Ότι έχει πάρα πολλά σύννεφα.
2: Λοιπόν, έχει. Σήμερα θα λέει καταιγίδες. Μέχρι τις 24 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά θα έχει όλη τη μέρα. Από τις 11-12 το μεσημέρι και μετά σκοτεινιάζει κι άλλο. Μαύρη μαυρίλα. Καζάνι θα γίνει.
0: Καζάνι. Τι είναι αυτό καινούριο.
2: Παιδιά, σήμερα είναι δύσκολα. Αυτό. Τι να πω τώρα. Θα αρχίσετε να μου στέλνετε φωτογραφίες με ήλιο.
0: Αυτή τη στιγμή η κίνηση στους δρόμους Αθήνας μας ταλαιπωρεί αρκετά. Με
2: Αλέπα.
0: Ένα Κηφισό να έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο και η κάθοδος να ξεκινάει κίνηση από τον κόμβο Μεταμόρφωσης και να φτάνει λίγο μετά το Περιστέρι. Να σας πω επίσης ότι η λεωφόρος Αθηνών. Άνοιξε, σε παρακαλώ πάρα πολύ την
2: Βεβαίως.
0: Πόρτα. Να είσαι καλά. Η λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καραμαγκά έχει κινησούλα. Η Κηφισίας είναι όλη άνοδος λίγο πίτα.
2: Πίτα. Παναγία μου, άλλο άκουσα.
0: Τι να πω τώρα.
2: Σε έχω ικανή, τι
0: ας
2: να πεις.
0: Ας μην σχολιάσω τίποτα. Και στην κάθοδο έχει κίνηση από το γυροκομείο μέχρι τη Νέα Φιλοθέη. Να σας πω επίσης ότι το κέντρο έχει αρχίσει και μαζεύει γλυκά ζουζουνάκια. Καλό κουράγιο σε όλους να ευχηθώ.
2: Φλιτ στο κέντρο, παρακαλώ.
0: Να σου πω τι έπαθα, έλα μια γρήγορη, θα σου το πω. Εχθές ήμουνα στο αυτοκίνητο και ερχόμουν στην Κυψέλη μετά την ψυχολόγο. Και είμαι, ρε παιδί μου, μπροστά, είναι σε ένα αρκετά στενό δρόμο και έρχεται ένας κύριος τώρα, μην τον σχολιάσω, ο οποίος ήταν με το μηχανάκι του και ξεπάρκαρε. Ναι. Ωραία, και ήθελε να περάσει ανάμεσα από μένα για να πάει μπροστά μου, ανάμεσα από μένα και ένα αυτοκίνητο.
2: Ναι.
0: Έρχεται, μου χτυπάει τον καθρέφτη, τον κοιτάω, τον ισιώνω.
2: Ναι.
0: Και παιδιά, τώρα μην εκφραστώ, μου χτυπάει με δύναμη τον καθρέφτη προς τα μέσα.
2: Ναι.
0: Και φεύγει.
2: Γιατί?
0: Γιατί οι άνθρωποι στους δρόμους μερικές φορές είναι πραγματικά αλλοπρόσαλοι. Προσπαθώ να μην πω μία λέξη. Ή δεν χώραγε, μου χτύπησε τον καθρέφτη γιατί δεν χώραγε. Και μετά επειδή τον ίσιοσα μου τον κοπάνισε μέσα.
2: Σου λέει εγώ θα περάσω.
0: Και να σου πω κάτι, δεν έχω ξαναφωνάξει στη ζωή μου πιο δυνατά τη λέξη από αλφα. Άστο. Και οριακά ήμουνα.
2: Ντύρλι.
0: Ακριβώς. Τένις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Έρος Ραματζώτη, Κόζε Ντελαβίτα, εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
1: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's tonight επιτυχίες. Έτσι κάπως αποχαιρετάμε τη βδομαδούλα, την εργάσιμη, Παρασκευούλα σήμερα, 22 Μαΐου, 8 και 14 πρώτα λεπτά, και θέλω να σας πάω έτσι τώρα σε ένα νησάκι στην Κο, που εκεί συμβαίνει κάτι
1: περίεργο. Πολύ περίεργο.
0: Ο Γλυκούλης, ο Παπούλης.
1: Τι τραβάνε ρε παιδί μου οι άνθρωποι, πια αφήστε τον κόσμο να ηρεμήσει, δεν αντέχω άλλο.
0: Λοιπόν, ένα συνταξίουχος λοιπόν εκεί πέρα έχασε τη γυναίκα του άνθρωπος, μέσα στον πόνο του λοιπόν προσπαθεί να κάνει και τα χαρτιά του για να πει στο κράτος μην καταθέτεται
1: τη σύνταξη της γυναίκας μου
0: στο λογαριασμό μας στον κοινό, γιατί η γυναίκα έχει φύγει. Να τα χαρτιά, να τα πιστοποιητικά, να τα όλα. Γραφειοκρατία, του έχει βγάλει την Παναγία. Το θέμα αυτό λοιπόν έχει βγει στο το πήραμε από το Skype, το Live View. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να αποδείξει, όχι μπορεί να αποδείξει, απλά αργεί πάρα πολύ η γραφειοκρατία να
1: πει ότι η γυναίκα μου έχει φύγει από τη ζωή. Ακριβώς. Μην της βάζετε λεφτά, γιατί ο άνθρωπος έχουν ένα κοινό λογαριασμό με τη γυναίκα του που μπαίνουν και η δική του σύνταξη και η δική της σύνταξη,
0: και γι' αυτό το λόγο λέει δεν μπορεί να διαχειριστεί τα χρήματα ούτε της δικής του σύνταξης, γεγονός που τον έχει φέρει σε οικονομικό αδίέξοδο.
1: Φυσικά τώρα να παίρνεις τη σύνταξή σου αλλά να μην σε αφήνουν να την πάρεις, γιατί δεν αποδέχονται ότι η γυναίκα σου έχει φύγει. Τι να κάνει και πια
0: να το
1: αποδείξει.
0: Να είσαι νόμιμος ρε παιδί μου και να είσαι τυπικός και να μην μπορείς να σου πω κάτι, αφού έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει, πρέπει να σταματήσει, να αποσύρει όλα τα έγγραφα και να παίρνει κανονικά
1: αυτό
0: τη σύνταξη.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, κομπίνα.
0: Φταίει.
1: Κομπίνα. Παντρευόμαστε.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Εγώ δεν παίρνω σύνταξη.
1: Θα μας... Κάτσε, περίμενε. Δεν παίρνεις.
0: Όχι ακόμα.
1: Άκυρο.
0: Ανόητη.
1: Άκυρο. Άκυρο.

0: 19 λεπτά μετά τις 8, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Να Επιτυχίες και παρέα με τα μηνυματάκια σας στο Viber, παιδιά. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον Νικόλα, στον Δημήτρη, στην Ελένη, στην Κέιτ.
1: Ο Νικόλας έχει γενέθλια σήμερα.
0: Χρήστο, χρόνια πολλά στον Νικόλα. Χρόνια πολλά.
1: Λοιπόν, θέλω, Αργύρη, να σε πάω τώρα σε κάτι δραματικό που συμβαίνει στο μεγαθύριο Μέτα. Με ένα ψυχρό email απέλυσε 8.000 εργαζόμενους ο Mark Zuckerberg.
0: Έχει έξοδα τώρα, έχουν βγει καταδικαστικές αποφάσεις.
1: Να σου πω ότι οι 8.000 εργαζόμενοι είναι περίπου το 10% του παγκόσμιου δυναμικού της. Δηλαδή απέλυσε το 10%. Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν για τις απολύσεις μέσω email στις 4 το πρωί, ενώ την προηγούμενη μέρα του ζητήθηκε να δουλέψουν από το σπίτι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι. Η εταιρεία κύρωσε 6.000 ανοιχτές θέσεις εργασίας και μετακινεί περίπου 7.000 υπαλλήλους σε ομάδες ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης. Δήλωσε ο Mark Zuckerberg ότι δεν αναμένονται περαιτέρω μαζικές απολύσεις εντός του έτους, παραδεχόμενος βέβαια τη σαφή επικοινωνία της εταιρείας. Σου λέει, εγώ σου λέω ότι θα απολύσω ή ότι δεν θα απολύσω και θα το κάνω κιόλας.
0: Όχι μόνο αυτό, ρε. Την προηγούμενη μέρα δεν τους άφησε να πάνε και στο γραφείο τους ανθρώπους.
1: Να αποχαιρετήσουν, ρε.
0: Να πάρουν τα πράγματά τους, ρε. Να διάσουν τα συρτάρια τους.
1: Και το mail συγκεκριμένα έγραφε: όπως μοιραστήκαμε και στο παρελθόν, αποφασίσαμε να μειώσουμε τον αριθμό των εργαζομένων μας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειάς μας να λειτουργούμε την εταιρεία πιο αποτελεσματικά.
0: Γιατί είμαστε και ειλικρινοί, σας το είχαμε πει εμείς. Απλά ήρθε η σειρά σας τώρα.
1: Ναι, πραγματικά. Και να αντισταθμίσουμε τις άλλες επενδύσεις που πραγματοποιούμε. Δυστυχώς ο ρόλος σας καταργήθηκε ως μέρος σημερινής αυτοδιοργάνωσης. Πριν μοιραστούμε επιπλέον λεπτομέρειες, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όλα προσφέρατε στη ΜΕΤΑ. Τώρα...
0: ήσασταν απλά άτυχοι.
1: Ναι. Βούρτσες μπλε καραμελέ. Εκτιμούμε το σημαντικό ρόλο που παίξατε στο ταξίδι της εταιρείας και κατανοούμε ότι θα έχετε ερωτήσεις καθώς επεξεργάζεστε αυτά τα νέα. Ναι. Από σήμερα λοιπόν και μέχρι την ημερομηνία λήξης απασχόλησής σας, βρίσκεστε σε μια περίοδο προειδοποίησης χωρίς εργασία.
0: Σαν τους εξωγήινους, τους προετοιμάζουν για αυτό που έρχεται.
1: Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, η εσωτερική σας πρόσβαση στα συστήματα της εταιρείας θα αφαιρεθεί και δεν θα χρειάζεται να κάνετε καμία επιπλέον εργασία με τη ΜΕΤΑ. Πολύ. Θα συνεχίσετε να συγκεντρώνετε άδεια μεταποδοχών μέχρι την ημερομηνία λήξη. Να σου πω λίγο.
0: Και όταν απολυθείτε τελείως, θα σας κλείσουμε και τους λογαριασμούς στη ΜΕΤΑ.
1: Λέει όμως, αν βρίσκεστε ήδη στο γραφείο, σας ζητάμε να μαζέψετε τα προσωπικά σας αντικείμενα.
0: Αν δεν είστε, θα τα πετάξουμε από τον όροφο.
1: Και να τα επιστρέψετε στο σπίτι.
0: Πάλι καλά.
1: Τέλος πάντων, να πω λίγο κάτι τώρα. Πραγματικά, άσε μας, ρε Ζάκερμπεργκ. Δηλαδή, μας έχει ζαλίσει. Μην πω τώρα ότι μας έχει ζαλίσει. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε εσύ. 8.000 άτομα να τα πωλεί έτσι μέσα σε ένα βράδυ. Τα νεύρα μου. Εύχομαι, πραγματικά, εύχομαι στο Μαρκ Ζάκερμπεργκ το AI να τον πετάξει έξω από τη ΜΕΤΑ.
0: Φαντάζεσαι.
1: Αυτή είναι η ευχή μου για σήμερα.
0: Ευχή και κατάρα είναι.
1: Μαρκ, ερχόμαστε οι εξωγήινοι. The Breakfast Show.

0: Bad Dreams ακούμε από Teddy Swims εδώ στο 92,9 εκεί σε αυτό το φανταστικό πρωινό. Τη μέρα είναι σήμερα Παρασκευή.
1: Παρασκευή είναι σήμερα 22 Μαΐου, παιδιά. Τσούκου τσούκου, τι έμεινε και από το Μάιο. Χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα, τον φάγαμε κι αυτόν.
0: Τον φάγαμε σίγουρα. Θέλω να σε προετοιμάσω για το θέμα που έρχεται. Ξέρεις τι σημαίνει η έκφραση clock it, συνοδευόμενη από αυτή την κίνηση στο χέρι?
1: Τι σημαίνει?
0: Clock it είναι όταν βλέπει. Είναι μια νέα, ένα νέο slang που χρησιμοποιούμε εμείς οι νεολαίοι.
1: Ναι.
0: Που όταν παρατηρείς κάτι το οποίο είναι κάτω κείμενο, ρε παιδί μου.
1: Είπες οι νεολαίοι.
0: Φυσικά, ήθελα να αναδείξω πόσο νέα και λουλουδένια
1: είναι.
0: Το clock it λοιπόν, ναι, σημαίνει ότι λες κάτι και εγώ καταλαβαίνω τι εννοείς, ενώ οι άλλοι μπορεί να μην το καταλαβαίνουν και σου λέω clock it. Clock it, queen.
1: Κλείδωσέ το δηλαδή.
0: Είσαι, όχι, ότι το βρήκα.
1: Α, το βρήκα,
0: clock
1: το βρήκα.
0: Clock it, clock it, clock it. We'll be back with the biggest hits. Stay
2: tuned on Kiss FM. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987-47-27-55. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-21-0-23-860.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27-21-0-20.000.
1: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: Που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Δίαιτα μένει για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50

0: Disney Spears ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss. Hit me baby one more time. Και θέλω παιδιά να σας πω ότι this time, αυτή τη στιγμή, ήρθε η ώρα να παίξουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Θα διεκδικήσει η παίκτρια που μόλις κληρώθηκε να κερδίσει το 11 χιλιάρικο.
1: Καλέ, ζεστή είναι η Χριστίνα και είναι στην παρέα μας. Χριστίνα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις καλό μου, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
2: Καλά, στη δουλειά με πετυχαίνετε.
1: Τέλεια. Ναι, τι λες, θα κεράσουμε σήμερα στη δουλειά?
2: Ας ελπίσουμε.
1: Χριστίνα μου, για να μην σου παρατείνω την αγωνία, υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9? Γιατί ξέρεις, την προηγούμενη μέρα η παραγωγή, όλη η παραγωγή του Kiss καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας δίνουν όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα παίξουμε τώρα.
2: Όχι, δεν πρόλαβα χθες, την αλήθεια.
1: Δεν πειράζει.
0: Αν είσαι γρήγορη και αν έχεις ακονίσει το μυαλό σου,
1: θα τα καταφέρουμε.
0: Θα τα καταφέρεις. Και το ότι είσαι ξύπνια ήδη και δουλεύεις, νομίζω ότι θα βοηθήσει αρκετά.
1: Ακριβώς.
2: Καλά, το ότι δουλεύω με το ότι είμαι ξύπνια, σου μεγάλη απόσταση.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και εμείς το ίδιο βιώνουμε καθημερινά, αγαπημένοι. Λοιπόν, τι λες, να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά?
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Χριστίνα μου, πόσα γραμμάρια έχει ένα κιλό?
2: 1000.
1: Πόσα μεγάλα νησιά, αποτελούν τη Χαβάη?
2: Πάλι.
1: Ποιο είναι το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού οποιοδήποτε αριθμού με το 0?
2: 0.
1: Ποιος αρχαίος Έλληνας μαθηματικός διατύπωσε το θεώρημα για τις πλευρές του ορθογωνίου? Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελβετίας?
2: Άλλη.
1: Ποια ταινία είναι γνωστή για την κλασική φράση I'll be back? Ποιο ύψος είναι το λάβαρο της Επανάστασης του 1821? Ποιο ήρωας ταξίδεψε στην Κολχίδα για το Χρυσό Μαλλοδέρας? Ποια είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας? Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής έντασης? Ποια είναι η πιο γνωστή για την κλασική φράση ταινία I'll be back?
2: Δεν πρόλαβα.
1: Δεν πρόλαβε κιόλα και αποδιοργανώθηκε κάποια στιγμή με το 0, ξαναγύρισε πίσω.
0: Τη μόνη που απάντησε σωστή κι εσύ. Η δεύτερη βασικά που απάντησε σωστή. Ήθελε, όχι εκεί, στη σωστή. Τι άλλε που δεν τι βρήκε.
1: Την είπαμε, χρυσή μου.
0: Τι σου κάνανε οι άλλε. Λοιπόν, η Χαβάη αποτελείται από 8 νησιά, από 8 μεγάλα νησιά. Ο αρχαίο Έλληνα μαθηματικό που διατύπωσε το θεώρημα για τι πλευρέ του ορθογώνιου τριγώνου είναι ο Πυθαγόρα. Το Πυθαγόριο θεώρημα.
2: Αυτό δεν το άκουσα καν σαν ερώτημα, να ξέρει.
0: Γιατί είναι εκεί που μα έλεγε γύρνα πίσω.
1: Είναι εκεί που έλεγε γύρνα πίσω να διορθώσω.
0: Λοιπόν, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελβετίας? Είναι η Βέρνη και όχι η Ζυρίχη ή η Γενέβη, όσο και αν αυτό προβάλλονται. Η ταινία που είναι γνωστή για την κλασική φράση I'll be back είναι το Terminator. Συγγνώμη, πνίγηκα. Αυτός που ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης του 1821 είναι ο Παλαιόν Πατρών Γερμανός. Αυτός που ταξίδεψε στην Κολχίδα για το Χρυσό Μαλλοδέρας είναι ο Ιάσονας. Η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας
1: η Τριχονίδα.
0: Είναι η Τριχονίδα, να το πούμε σωστά. Και η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής έντασης είναι Αμπέρ, όχι Βατ.
2: Ναι.
1: Έμαθες κάτι σήμερα? Ναι, γιατί εδώ είμαστε και διδακτική εκπομπή. Δεν είμαστε απλά. Έμαθες πράγματα. Είδες, θα πας τώρα στη δουλειά σου μορφωμένη.
0: Παραμορφωμένη, μη σου πω. Φιλάκια πολλά.
1: Καλή σου μέρα, σε ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.

0: Παρασκευούλα σήμερα λοιπόν, 22 Μαΐου, παιδιά, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 πάντα με το αγαπημένο σας breakfast show, η Μοργύρης Αγγέλου.
1: Είναι η Ζωή Πρέ.
0: Και δυστυχώς σήμερα δεν βρήκαμε νικητή στα 1000 ευρώ. Να σκάσω είμαι.
1: Ντάξει.
0: Αλλά λατρεύουμε τις ειδήσεις που μας κάνουν να χαμογελάμε. Και αυτή μας έρχεται από τον ambassador του χαμόγελου στη ζωή μας, τον Γρηγόρη. Δεν σας κρύβουμε ότι τη διαβάσαμε αρκετές φορές αυτή την είδηση, γιατί πραγματικά είναι ακραία.
1: Και όμως ο Γρηγόρης ρίχνει την τιμή του καφέ στο 1,80, παιδιά. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και μέχρι τις 14 Ιουνίου μπορείς να απολαύσεις τον καφέ σου σε σούπερ τιμή. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες ο επόμενος είναι κερασμένος από τον αγαπημένο μας τον Γρηγόρη.
0: Εντάξει.
1: Και είναι ακραίο, παιδιά μου, αυτό που σας λέμε, γιατί είναι στο Γρηγόρη. Λοιπόν, να σου πω, Αργύρη.
0: Πάμε ο ΑΚΑ.
1: Πάμε ο ΑΚΑ, γιατί έχουμε Final Four τώρα και δεν έχουμε μόνο Final Four. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες παίζουν και οι Iron Maiden.
0: Α, τώρα
1: ναι,
0: είναι
1: παράλλαξη. Θα ξεστήσουνε, θα ξαναστήσουνε. Άστο, ένας χαμός γενικά παίζει.
0: Φάγανε σοβαρό.
1: Σοβαρό.
0: Λοιπόν,

0: Ο κόσμο θα έχει εκεί και δεν θα μπορεί κανένα να παρκάρει. Oh. Δηλαδή, η καλύτερη και η πιο συνετή λύση είναι να πα με τα μέσα.
1: Φυσικά, ή με τα πόδια.
0: Ή με τα πόδια. Σου λέει επίση ότι αν δεν έχει εισιτήριο, μην τολμήσει και περάσει όχι έξω από το ΆΚΑ. Μην τολμήσει και πα μαρούσι γενικότερα.
1: Στο λεκανοπέδιο.
0: Οι έλεγχοι θα είναι αυστηρή μέχρι το κόκαλο. Δηλαδή, ο ίδιος ο πρωθυπουργός να πάει, θα πρέπει να τον ελέγξουν, θα πρέπει να τον ψάξουν, να δουν τα διαβατήρια, ταυτότητες, τα πάντα, όλα αυτά τα πράγματα που χρειάζονται. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, λοιπόν, θα συγκεντρωθούν στο σταθμό του Νέου Φαλήρου, στον ΙΣΑΠ, ενώ οι φίλαθλοι της Φερνέρ, στο σταθμό Θησίο. Η φίλαθλη
1: της Ρεάλ Μαδρίτης,
0: ούτε να μιλήσω, και της Βαλένθια στο Παναθηναϊκό στάδιο. Αυτά λοιπόν
1: θα κάνουν όλοι αυτοί οι φίλαθλοι
0: για να μεταβούνε να πάνε στο ΆΚΑ.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, να σου πω λιγάκι κάτι. Ναι. Υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας και συναθρήσεων μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας από τις 21 μέχρι τις 25 Μαΐου.
1: Τέσσερις μέρες.
0: Φυσικά. Σου λέει συνάθρηση. Σου λέει δεν μπορείς να κάνεις πορεία αυτές τις μέρες.
1: 21 με 25 έχει ξεκινήσει αυτό.
0: Ναι, καλέ.
1: Από χθες. Από Πέμπτη. Χθες. Μέχρι τη Δευτέρα.
0: Τέλος πάντων, εγώ θέλω, αν μας ακούει τώρα καμιά πηγή, να μου δώσει κανένα εισιτήριο και δεν πειράζει, να με ψάξουν όσο θέλουν.
1: Θες να πας στους Iron Maiden ή στο Final Four?
0: Στο Final Four θέλω να πάω.
1: Οι Iron Maiden.
0: Ούτε να αυτό. Χτίστο.
1: Πότε είναι?
0: Νομίζω είναι το Σάββατο. Είναι ανάμεσα στις μέρες του Final Four.
1: Αύριο είναι.
0: Νομίζω, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, θα γίνει μάχη. Ανυπομονώ πάρα πολύ να δω τι θα συμβεί. Όχι ότι θα δω κανέναν αγώνα από την τηλεόραση. Εγώ εκεί θα ήθελα να είμαι, να ζήσω λίγο τον τζέρτζελο.
1: Καλέ, εδώ θα είμαστε την Δευτέρα να τα πούμε. Σιγά μην δεν γίνουν.
0: Φυσικά, πάμε να ακούσουμε Pussycat Dolls και Sway. Μόνο εδώ στο 92,9. Iron Man.
1: Φιλιά στις πηγές. Φιλιά στις πηγές.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα, μα θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή, όταν σας λέω ότι είναι ανισόρροπο το κορίτσι αυτό.
1: Πονάω,
0: ρε. Μα χτύπησε μόνη τη.
1: Χτύπησε μόνη.
0: Χτυπάει μόνη τη. Και εγώ είμαι απέναντι και απλά την παρατηρώ.
1: Πώς γίνεται να χτύπησα με τα ακουστικά εδώ πέρα στο. Στο
0: στα μήλα.
1: Στο κόκαλο, στο μήλο μου. Στο μήλο. Χτύπησα και.
0: Καλά, έσπασε δύο δόντια. Εδώ στο Kiss 92,9 και στο Breakfast Show συμβαίνουν όλα αυτά καθημερινά με τις πιο 90's του να επιτυχίες και με το προσάρμοστο εδώ πέρα. Λοιπόν, να πάμε να κουσκουσάρουμε λίγο γιατί.
2: Kiss κουσκούς.
0: Εμφανίστηκε λοιπόν ο Ακύλας, γιατί γυρνώντας από τη Eurovision έτσι είχε την εσωστρέφειά του και ήταν και κουρασμένο το παιδί, και είναι και πάρα πολύ φυσιολογικό. Ακύρωσε μια εμφάνισή του την επόμενη μέρα με το που γύρισε από την εκπομπή της ΕΡΤ.
1: Καλέ, εγώ θα κοιμόμουν 15 μέρες. Εμφανιζόμουν μετά από 3 χρόνια ξανά.
0: Τα παιδιά αυτά είχαν να κοιμηθούν 2 εβδομάδες. Όλα τα παιδιά της Αποστολής και η Αποστολή γενικότερα, φαντάσου, κατέρευσαν. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι και παράλογο. Αμέσως να πούνε ότι κρύβεται, κάνει, βιάχνει βλακίες. Τέλος πάντων, βγήκε το παιδί σε εκπομπή της ΕΡΤ, νομίζω στο φόρτι και στην Τζένι βγήκε, και έκανε δηλώσεις μετά το τέλος της εκπομπής έξω στους δημοσιογράφους. Μίλησε λοιπόν για τη 10η θέση στο διαγωνισμό της Eurovision, που ξαφνικά δεν μας αρέσει, είναι πολύ χαμηλά, δεν πήγαμε καλά, μια χαρά πήγαμε.
1: Ήταν για παραπάνω σίγουρα.
0: Φυσικά και ήταν για παραπάνω, αλλά για άλλη μια χρονιά η Ελλάδα είναι στη δεκάδα. Να τα λέμε αυτά.
1: Ναι.
0: Στις 36 χώρες σύνολο. Πολύ.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια λοιπόν είναι πως, όπως είπε ο ίδιος, ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο και ζώρικο ταξίδι. Ο οργανισμός του εξαντλήθηκε, όπως είπε, αλλά τώρα είναι καλά. Προσπαθεί να κρατάει τα καλά. Και τα καλά είναι φυσικά και πάρα πολλά. Έζησα το παιδικό του όνειρο και το γεγονός ότι από την Καρέα, ένα μήνα μόλις πριν λάβει μέρος στον ελληνικό τελικό, βρέθηκε ξαφνικά να πατάει τη μεγαλύτερη μουσική σκηνή της Ευρώπης, που είναι Eurovision. Φυσικά λέει, κρατάω τα καλύτερα πράγματα και συνεχίζουμε μπροστά. Όσο θρυνήσαμε, τι γλυκός και επικοινωνιακός που είναι. Τώρα πάμε να κάψουμε το πελεκούδι, γιατί έρχεται αλμπουμάρα. Και όντως,
1: βγήκε χθες το βράδυ το άλμπουμ του.
0: Έχει αρχίσει ήδη να προμονώ.
2: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27 21 0 27 536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη, σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27 21 0 20 123. Menu details eFood Box Wolf Peacock Pick and Go.
10: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόγκ, Ντέρεκ Τσάρμον, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Yay, yay, είσαι εδώ!
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι!
10: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι!
11: Πολλά, σενιόρ Μακής!
8: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
12: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot! Μετρητά, αμέτρητα! All win!
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast.
15: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είναι Παρασκευούλα λοιπόν, είναι 22 Μαΐου. Φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Μπήκαμε μάλλον αισίως και με φόρα στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. 9 και 7 πρώτα λεπτά, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω, παιδιά μου, για τα The My Rewards Coupons. Γιατί με τα The My Rewards Coupons Day έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις γιακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θέλεις και να βγεις και κερδισμένος. Πώς το κάνεις? Πανεύκολα. Μπαίνεις στο My Day στην ενότητα The My Rewards Coupons και βρίσκεις αυτήν αλλά και εκατοντάδες ακόμη προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά ακόμη. Τι περιμένετε λοιπόν? Μπείτε τώρα στο The My Rewards Coupons.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Απεργώ.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θα απεργήσω σήμερα σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
1: Καλά θα κάνεις.
0: Με αμφισβητούν όλοι. Έχω χάσει πια την αξιοπρέπειά μου.
1: Την αξιοπρέπειά σου δεν την έχασες πρόσφατα. Την έχεις χάσει πολύ καιρό.
0: Όχι, όχι. Διαμαρτύρομαι. Θα χρησιμοποιήσω αυτή την ώρα που έχω για να λέω τον καιρό. Θα τη χρησιμοποιήσω για να διαμαρτυρηθώ εντόνως για τα μηνύματα που λαμβάνω. Έχετε κάνει τον κόσμο, τον έχετε στρέψει εναντίον μου. Δέχομαι hate comments.
1: Ναι. Αδίκως, ε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα βρέχει σήμερα. Καλά να πάθετε.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, η κίνηση στους δρόμους, κλασική Παρασκευούλα, δεν είναι κάτι δραματικό, αλλά δεν είναι και κάτι φανταστικό. Να σας πω ότι η Κηφισός έχει κίνησούλα από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Αιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Κόμβος μεταμόρφωσης θα έχει βρει σκούρα. Η Κηφισίας όλη άνοδο σχεδόν είναι πραγματικά τραβά προς τη δόξα.
0: Λόλ.
1: Στην κάθοδο έχει κίνησούλα. Σωστά, ακριβώς. Στην κάθοδο έχει κίνησούλα στο ύψος του Γυροκομείου. Η Μεσογείο για την ώρα είναι σε καλή φάση. Η Αρδιτού έχει κίνηση στην κάθοδό της. Βασιλής Σοφίας έχει κίνηση στην άνοδό της και η Λεωφόρος Συγκρού έχει εκεί στο ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι Καλλιρόης, θα πει κανείς. Και μετά, παιδιά μου, η παραλιακή μας, η Ποσειδόνος, έχει κινησούλα εκεί μέχρι τον Άλυμο. Από τον Πειραιά μέχρι τον Άλυμο δυσκολεύει η κατάσταση. Αυτά, μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να ακούσουμε Benson Boone και Beautiful Things μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Η ψυχολογία μου αυτή τη στιγμή είναι αυτό το τραγούδι. Το μυαλό μου αυτή τη στιγμή κάνει αυτό το ρυθμό.
1: Μπορείς να πηγαίνεις στην κορώνα. Take me on.
0: 9 και 14 πρώτα λεπτά λοιπόν, εδώ στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, στο Breakfast Show, το αγαπημένο σας Breakfast Show στον αέρα του Kiss 92,9. Παρασκευούλα σήμερα, παιδιά, λίγο μουντή Παρασκευή.
1: Λοιπόν, σου έχω φέρει νεάκια τα οποία θα σε ταράξουν. Δεν θα σε ταράξουν, θα σε συγκλονίσουν.
0: Θα σε συγκλονίσουν.
1: Η Gen Z λοιπόν, ναι. Ποιο πιστεύεις ότι είναι?
0: Ποιοι είναι αυτοί, είπαμε?
1: Η Gen Z είναι αυτοί που γεννηθήκαν από το 96 μέχρι το 2000.
0: Πες μου, έλα, θα το γράψω στο τετράδιό μου. Πες μου λίγο.
1: 1996 μέχρι 2010 είναι η Gen Z.
0: 1996 μέχρι το 2010.
1: Εντάξει, όχι, μέχρι 2010. Τέλος πάντων, αυτή είναι. Αυτή είναι και άμα σ' αρέσουν.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω, θέλω να μου πεις βασικά, ναι. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το επάγγελμα των ονείρων της Gen Z?
0: Πόσο χρόνο είναι αυτή? Ελπίδα, κάνει τον υπολογισμό. Είναι πολύ πρωί για μένα.
1: Είναι το 96 κάτω.
0: Κοντά στα 30. Κοντά στα 30.
1: Max 30, από 24 μέχρι
0: δηλαδή.
1: 30. Εγώ δεν πιάνομαι, εγώ είμαι millennial.
0: Ωραία, πιστεύω ότι θέλουν ιδανικά να διακοπάρουν.
1: Μάλιστα, αλήθεια είναι αυτό. Πολύ σωστά τα είπες. Λοιπόν, η Gen Z είναι η γενιά που έχει βαρεθεί περισσότερο από όλους. Έχει συγχαθεί με την ψυχή της στα social media.
0: Το ακούω, είμαι σίγουρος.
1: Η πιο κλασική απάντηση που περιμένεις να ακούς είναι: α, θέλω να γίνω influencer. Α, θέλω να γίνω τέτοιο. Γιατί οι περισσότεροι αυτής γενιάς είναι influencers ήδη.
0: Πώς το έχουν βαρεθεί άμα θέλουν να γίνουν influencer?
1: Όχι, ακούς, πιστεύεις ότι θα ακούσεις ότι θέλεις αυτή η γενιά να γίνει influencer.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όμως όχι, δεν ισχύει αυτό.
0: Δεν ισχύει.
1: Η πιο δημοφιλής επιλογή καριέρας είναι το να γίνω επιχειρηματίας.
0: Πολύ εύκολο.
1: Θέλω να γίνω επιχειρηματίας.
0: Και εγώ. Και εγώ που είμαι 60 οριακά.
1: Ναι, γιατί πολλοί νέοι σου λένε θέλουν να δημιουργήσουν το δικό τους project και να είναι αφεντικά του εαυτού τους. Μετά ακολουθούν οι καθηγητές και οι άνθρωποι ακαδημαϊκού χώρου. Ενώ ένα 14% δηλώνει ότι θα ήθελε να γίνει γιατρός. 14%, εντάξει, εντελώς και πολύ χαμηλά.
0: Όλα τα εύκολα. Γιατροί, δικηγόροι, επιχειρηματίες.
1: Φυσικά. Και το 9% της Gen Z θέλει να γίνει διάσημο, σου λέει. Μόνο το 9%. Περισσότεροι θέλουν να γίνουν γιατροί από ό,τι θέλουν να γίνουν.
0: Να σου πω κάτι. Το διάσημο είναι πιο εύκολο απ' όλα. Πραγματικά.
1: Για πες μου λιγάκι.
0: Απλά επιλέγεις τον τρόπο μου που θες να γίνεις διάσημος. Το να γίνεις διάσημος είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και εγώ τώρα, άμα βγω με το βρακί έξω στην Βασιλή Σοφία. Καλά,
0: καταρχάς θα σε πάρουν γύρω όλα τα σκυλιά του Μαρουσίου. Και αυτόματα θα γίνεις μια ωραιότατη ατραξιόν.
1: Φυσικά.
0: Που θα σε κοιτάει όλο το Μαρουσίου και θα σε χειροκροτάει.
1: Και θα έχω και ψευδόνυμο.
0: Χώρια που θα σε μαζέψουν μετά και θα γίνει είδηση και θα λένε αυτοί από το πρωινό του κοιτουκίσου.
1: Και μετά θα με φωνάζουν και στην τηλεόραση και θα λένε πώς αποφασίσετε να φέρε. Έχετε όλα σας τα ρούχα και να τρέξετε γυμνή.
0: Φυσικά και θα δίνεις συνεντεύξεις γι' αυτό. Είσαι και influencer, θα το προμοτάρεις και
1: είμαι ήδη διάσημη, ρε Αργύρη, δεν θέλω να στεναχωρήσω.
0: Αυτή είναι
1: όλη
0: η μόνη φλακία.
1: Η Ελλάδα μιλάει για μένα. Είναι η μόνη στην Ελλάδα που μπορεί να το κάνει αυτό.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στι

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Πού να πάμε? Πού μπορούμε να πάμε?
1: Πραγματικά.
0: Πού μπορούμε να πάμε?
1: Με έχει φυλακίσει εδώ πέρα, με έχει δέσει με ζωνάρια πάνω σε μια καρέκλα και δεν με αφήνει να φύγω αν δεν σας κρατήσω την καλύτερη παρέα.
0: Την καλύτερη παρέα εδώ στο Kiss 92,9 πάντα με τις καλύτερες 90's του νέου επιτυχίες και πάμε να μάθουμε.
2: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, ξέρατε ότι οι νέοι γονείς στην Καλιφόρνια λαμβάνουν δωρεάν πάνες ζωή?
1: Άντε καλέ, για τους εαυτούς τους ή για τα παιδιά τους?
0: Ποιος χωράει τώρα? Οι νέοι γονείς στην Καλιφόρνια μπορούν πλέον να δικαιούνται δωρεάν βοήθεια για την αγορά σε πάνες στο πλαίσιο του πρωτοποριακού προγράμματος στήριξης που καλύπτει ολόκληρη την πολιτεία. Όλη η πολιτεία.
1: Iconic είναι αυτό.
0: Οι υποστηρικτές πρωτοβουλίας επισημαίνουν ότι το κόστος των πάνων μπορεί να ασκήσει σημαντική οικονομική πίεση στις οικογένειες με βρέφη, ειδικά καθώς ο πληθωρισμός συνεχίζει να επηρεάζει βασικά είδη όπως τρόφιμα, ενίκιο για τη φροντίδα των παιδιών. Η πολιτική αυτή έχει ήδη πυροδοτήσει συζήτηση σχετικά με το αν και άλλες πολιτείες θα πρέπει να υιοθετήσουν παρόμοια προγράμματα.
1: Πρέπει.
0: Μ' αρέσει που ρωτάει
1: κιόλας. Πρέπει, γιατί πάνες είναι πανάκριβες. Οχ, έκανα παν. Οχ, τρίτο παν. Δεν
0: είναι
1: αντέχω.
0: Το παν.
1: Άστο που σε έχω και απέναντί μου.
0: Πάνες πανάκριβα,
1: πανάκριβα και μετά είπα έκανα παν. Άστο. Τέλος πάντων, εσείς που το καταλάβατε, στείλτε στο Viber 6942-929-929 γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ ευφυές και το έκανα χωρίς καν να το σκεφτώ.
0: Οπό, ώρες πραγματικά η ευφυΐα σου συγκλονίζει.
1: Δωρεάν πάνες θέλω, γιατί πώς θα σε φροντίσω όταν μου γεράσει? Θα πρέπει να σου παίρνω και τις πάνες.
0: Εσύ, γιατί όλα καταλήγουν σε μένα?
1: Πάνες για τον Αγγέλιο.
0: Και πάνες, ρε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
5: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
6: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
5: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας.
7: ηλεκτρολάμιας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγόνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music Saves, έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Επιμένει!
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
1: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
13: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
14: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τάκης και Μπούπης.
19: Μπούπη, φέρε το λουρί.
20: Πάμε να δούμε σπίτια.
21: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
19: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
21: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
19: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά. Και ανθρώπινα.
21: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
19: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
18: Τάκης και Μπούμπις.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ελλήν αξίας 50 ευρώ.

0: Αχ, Αργυράκου μου, ό,τι κάνω να ξέρεις, ναι, το κάνω για σένα εδώ στο 92,9 και παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχείς. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να κληρώσουμε την νικήτρια ή τον νικητή της δωρεπιταγής 700 ευρώ από τα έπιπλα Κυρίτσης. Τώρα ο Αργύρης παίρνει τηλέφωνο, μάλλον έκανε κάποιο λάθος, ξαναπαίρνει τηλέφωνο.
1: Λάθος, ναι.
0: Να σας πω λοιπόν ότι τα έπιπλα Κυρίτσης σχεδιάζει και κατασκευάζει, χειροποιεί τα έπιπλα κλασικά, μοντέρνα, μήνυμα, υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με ειδικές κατασκευές επίπλων.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Όχι.
0: Τι έχεις πάθει.
1: Όχι. Μίλα, μίλα.
0: Ζουμάρι, μιλάμε, βλέπω από εδώ τον αριθμό. Λοιπόν, τα έπιπλα Κυρίτσης επίσης μπορείτε να τα βρείτε στο www.kiritsispavlaepiplo.gr και στα καταστήματα στην Αθήνα, στην Κηφισιά, στον Άλυμο και στο Ηράκλειο Κρήτης. Για να δούμε.
1: Για να δούμε, θα το σηκώσει.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Σπυριδούλα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, εσείς?
1: Είμαι πολύ καλά. Για πες, πώς είναι η μέρα σου?
2: Νομίζω ότι τώρα θα γίνει λίγο καλύτερη.
0: Σπυριδούλα, μας έπιασε τα πράσα.
1: Σπυριδούλα, πες μου ότι κατάλαβες ποιος είμαι.
2: Έχω καταλάβει, εννοείται.
1: Ποιος είμαι?
2: Ο Γιώργος.
1: Τέλειο. Ποιος Γιώργος, πάμε.
0: Ποιος Γιώργος?
1: Ποιος Γιώργος είμαι?
2: Breakfast show.
1: Breakfast show, αλλά ποιος Γιώργος?
2: Ο Αργύρης.
1: Ο Αργύρης είμαι.
2: Μήπως.
1: Ο Αργύρης. Με μπέρδεψε με τον Γιώργο τον Καπουτζίδη.
2: Ναι.
0: Αχ, δε μου, και εγώ ποια είμαι, η Μπέτη Μαγκή.
2: Όχι, έχει τη ζωή.
0: Μπράβο, σωστά, πάρτο. Πάρτο.
1: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, Σπυριδούλα μου, έχεις κερδίσει, ναι, ξέρεις τι έχεις κερδίσει, ξέρεις γιατί σε παίρνουμε?
2: Ναι, έχω κερδίσει από την δωρεπιταγή.
1: Αυτή η αυτοπεποίθηση μπορεί να με τρελάνει εμένα. Έχεις κερδίσει δωρεπιταγή 700 ευρώ, παρακαλώ, από τα έπιπλα Κυρίτσης.
2: Τώρα σοκάρομαι όμως, γιατί είναι τρομερό και απίστευτο.
0: Είδες!
1: Πού πήγε η αυτοπεποίθηση που είχες μέχρι τώρα?
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κορίτσι μου, εμείς ευχαριστούμε. Έτσι,
2: σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έτσι, έτσι. Να ακούς και είσαι 92,9, γιατί εδώ έχουμε τους καλύτερους διαγωνισμούς για τους ακροατές μας.
2: Ακούω, εννοείται.
1: Το κατάλαβα ότι ακούς. Λίγο
0: απλά
1: τα ονόματα.
0: Δεν τα ονόματα, κάτι δεν πειράζει.
2: Έχω ένα θέμα.
0: Και ιδίως στο παραπέντε ήταν και ιδίως Σαββατογεννημένες. Ήταν, το κατάλαβα. Πάλι καλά που δεν τον είπε Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Εντάξει, και εκεί ακούω. Σε όλα ακούω. Σπυριδούλα μου, να είσαι πάντα έτσι τυχερή, κορίτσι μου, να μας ακούς, να περνάς καλά, να έχεις μια υπέροχη μέρα και πραγματικά σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι να σου πραγματοποιηθεί.
2: Να είσαι καλά και εσύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, κορίτσι.
0: Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Persian Presi, Sal Da Vinci, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Να πούμε μια γλυκιά καλημέρα στην Ναταλία που μας ακούει με τη μαμά της, τη Μάγδα.
1: Η πιο γλυκιά καλημέρα στην Ναταλία που τη βλέπω καθημερινά να κάνει τις βόλτες της στη Φωκίωνος
0: και πηγαίνει με τα γυαλάκια της
1: στη γειτονιά. Η Ναταλία, να πούμε ότι είναι πόσο να είναι τώρα η Ναταλία.
0: 2,5 Μαξ. Ναταλία, σε αγαπάμε πάρα πολύ. Και εγώ και ο Χωσέ και ο Αργύρης. Και ο Έντι πιστεύω.
1: Και ο Έντι πιστεύω, ναι. Λοιπόν, παιδιά, πάμε ζωδιάκια τώρα να δούμε πώς θα πορευτούμε σήμερα, γιατί ο καιρός μαντάρα μας τα έκανε. Πάμε να δούμε και τα ζώδια τι λένε. Η Αφροδίτη σου λέει στον καρκίνο σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα φέρνει συναισθηματικές αυταπάτες. Το εξάγωνο Ερμή Κρόνου βοηθά να μπουν όρια και να πάρθουν όριμες αποφάσεις. Για να δούμε αναλυτικά. Φίλε Κρύε, μπορεί να μην.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και

0: Παρασκευή φέρνει έντονη εσωτερική αναστάτωση, κυρίως οικονομικά και συναισθηματικά θέματα που σχετίζονται με τρίτους.
1: Φίλε τοξότη, πρόσεχε λίγο τις υποσχέσεις σου. Δεν έχουν ξεκάθαρο υπόβαθρο. Ο Ερμής εξάγουμε τον κρότο.
0: Ένα είναι, πες το να τελειώνω.
1: Σε βοηθά να σταθεροποιήσεις συνεργασίες και να δεις πιο όρημα μια επαγγελματική συμφωνία.
0: Εγώ και ράκι μου, ο Ερμής εξάγωνο με τον Κρόνο σε στηρίζει να οργανώσεις άψογα το πρόγραμμά σου και να πάρεις αποφάσεις με μακροπρόθεσμη αξία.
1: Λοιπόν, φίλε υδροχόε και ζωή, η Παρασκευή σε φέρνει πιο κοντά σε δημιουργικά θέματα, έρωτα και προσωπική έκφραση. Αλλά σε μία δόση.
0: Η ασάφεια είναι ότι όλα αυτά μόνιμη θα τα βιώσει.
1: Η ζωή σου όλη.
0: Ηχθείς μου, η μέρα είναι μια πιο εσωτερική και μυστηριακή χρειά. Έχει μια πιο εσωτερική και μυστηριακή χρειά για σένα. Το πρωινό μπορεί να φέρει μια ξαφνική αποκάλυψη μέσα από ένα όνειρο ή μια σύμπτωση που θα σου δώσει απαντήσει σε βαθιά, βαθιά ερωτήματα.
1: Καλέ, αυτά δεν ήταν ζώδια. Γεωμετρία ήταν.
0: Ο Ευκλήδης να πάμε. Πάρει τηλέφωνο να μας πει την πρώτη καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Και τι δεν είχε και σήμερα.
1: Μας πήρε ο Ευκλήδης τηλέφωνο, αλλά δεν προλαβαίνουμε να το βγάλουμε στον αέρα.
0: Θα το βγάλουμε αύριο. Κρατήσαμε τηλέφωνο και θα το βγάλουμε αύριο. Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με τα άλλα, αυτό ήταν και για σήμερα. Ήταν μια πολύ ωραία μέρα εδώ στο Γκίς 92,9.
1: Πάλι πήραμε αυτό το μαγικό χάπι. Κάνει χάπι, μάλλον δεν εξηγείται αλλιώ.
0: Ήταν το breakfast show και τώρα εμεί σιγά σιγά την κάνουμε γιατί έρχεται η Ευρυδίκη, η γοργοπόδαρη Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
1: Γρήγορα τα ποδάρια τη που είχε ντυθεί και για γυμναστήριο. Εγώ την είδα έξω στην κάμερα, να ξέρει.
0: Μια χαρά. Έρχεται να αναλάβει το μικρόφωνο του Κις και να σα κρατήσει την καλύτερη δυνατή παρέα με 92 ολόκληρα λεπτά μουσική. Και
1: έχει να σα δώσει και το Fuel Pass 50 ολόκληρο ευρώ από τον Κις 92,9 και τη Μελή.
0: Φυσικά και όχι μόνο η Ευρυδίκη. Στι 5 το απόγευμα, Ελένη και Αλέξανδρο υπόσχονται να δώσουν ένα ακόμα Κις Fuel Pass αξία 50 ευρώ από την Ελένη και τον Κις. Εμείς, παιδιά μου, ό,τι ήταν να κάναμε, τα κάναμε. Τώρα πρέπει να μάθετε εσείς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας και αργήσατε, μας χάσατε. Πνίγηκα.
1: Ψόφισε στον αέρα, παιδιά. Βοήθεια το 100.
0: Λοιπόν, να δείτε τις καλύτερες στιγμές μας, τα best of, και εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί. Αν είμαστε όρθιοι από τις καταιγίδες που θα έχουν αύριο και σήμερα, ο Θεός βοηθός.
1: Άντε, φιλάκια, τα πάμε. Ακούστε πόσο αστεί είμαστε.
0: Τα λέμε Δευτέρα στις 7. Να περάσετε, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, φιλιά.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Αργύρη, εχθές μας είπες ότι θα έχει ήλιο. Έβρεχε 3 ώρες.
0: Αυτομάτητα.
1: Όλο το. Ποιον ήλιο, μωρέ! Έχω φωτογραφίες στο κινητό μου από τα σύννεφα. Γιατί πλέον δεν μπορώ να μιλάω χωρίς αποδείξεις. Γιατί θα με τρελάσει τελείως.
0: Πόσα μηνύματα πήρα εχθές.
1: Ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Χρήζει παρακολούθηση.
0: Δεν είμαι τρελός. Κάπου τα βλέπω και τα λέω.
1: Πού τα βλέπεις, σε όραμα τα βλέπεις. Γιατί από όραμα είναι αυτά που έχεις
0: μπει. Μασάω δάφνες.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λιγμένες.
1: Ναι, τι λέει σήμερα το όραμα.
0: Σήμερα το όραμα λέει έντονα καιρικά φαινόμενα. Και σήμερα λέει πάμε όλοι για μπάνιο.
1: Και σήμερα πραγματικά νιώθω θα βγάλουμε την μπέμπελη. Τέλος πάντων.
0: Θα βράσουν οι άσφαλτοι.
1: Εγώ θα ήθελα να βγει ο πρώτος εξωγήινος να κάνει δήλωση στον 92,9 Kiss.
0: Αν μας ακούει κάποιος εξωγήινος, εννοείται να βγει στον αέρα. Θα είναι μεγάλη μας τιμή έτσι να πάρουμε μια συνέντευξη από έναν εξωγήινο. Γιατί λένε ότι είστε χαριτωμένα πλασματάκια. Αλλά αλλιώς, εσείς που έχετε κάποια μαρτυρία ότι έχετε δει εξωγήινη ζωή, κάποιο διαστημόπλιο,

0: Ποια κτίνα φωτός. Κάτι.
1: Πάνω από την Πάτρα έχουμε δει πολλές φορές, να ξέρεις.
0: Πήγατε σινεμά και καθόταν μπροστά σας και δεν βλέπατε. Οτιδήποτε έχει συμβεί.
1: Αχ, να σου πω, εξωγήινη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
0: Χριστίνα μου, πόσα γραμμάρια έχει ένα κιλό?
2: 1000.
0: Ποιο είναι το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού οποιοδήποτε αριθμού με το 0?
2: 0.
0: Ποιος αρχαίος Έλληνας μαθηματικός διατύπωσε το θεώρημα για τις πλευρές του ορθογωνίου? Πόσα μεγάλα νησιά αποτελούν τη Χαβάη?
2: Άλλη.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελβετίας?
2: Άλλη.
0: Ποια είναι η πιο γνωστή για την κλασική φράση ταινία «I'll be back»?
2: Δεν πρόλαβα.
0: Δεν πρόλαβες κιόλας και αποδιοργανώθηκες κάποια στιγμή με το 0, ξαναγύρισες πίσω.
1: Θέλω να γυρίσω πίσω. Θέλω να. Τη μόνη που απάντησε σωστή κι εσύ. Η δεύτερη βασικά που απάντησε σωστή. Ήθελες, όχι εκεί, στη σωστή. Τις άλλες που δεν τις βρήκες.
0: Την είπαμε χρυσή μου
1: αυτή. Τι σου κάνανε οι άλλες.
0: Ένας συνταξίουχος λοιπόν εκεί πέρα έχασε τη γυναίκα του άνθρωπος. Μέσα στον πόνο του λοιπόν προσπαθεί να κάνει και τα χαρτιά του για να πει στο κράτος: μην καταθέτετε
1: τη σύνταξη της
0: γυναίκας μου στο λογαριασμό μας στον κοινό.
1: Έχουν ένα κοινό λογαριασμό με τη γυναίκα του που μπαίνουν και η δική του σύνταξη και η δική της σύνταξη.
0: Και γι' αυτό το λόγο λέει δεν μπορεί να διαχειριστεί τα χρήματα ούτε της δικής του σύνταξης, γεγονός που τον έχει φέρει σε οικονομικό αδίέξοδο. Αφού έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει, πρέπει να σταματήσει, να αποσύρει όλα τα έγγραφα και να παίρνει κανονικά
1: αυτό
0: τη σύνταξη.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, κομπίνα.
0: Φταίει.
1: Κομπίνα. Παντρευόμαστε.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Εγώ δεν παίρνω σύνταξη.
1: Κάτσε, περίμενε. Δεν παίρνεις.
0: Όχι ακόμα.
1: Άκυρο. Άκυρο. Άκυρο. Εγώ θέλω, αν μας ακούει τώρα καμιά πηγή, να μου δώσει κανένα εισιτήριο και δεν πειράζει, να με ψάξουν όσο θέλουν.
0: Θες να πας στους Iron Maiden ή στο Final Four?
1: Στο Final Four θέλω να πάω.
0: Οι Iron Maiden.
1: Αυτό. Χτίστο. Iron Maiden.
0: Φιλιά στις πηγές. Φιλιά στις πηγές. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63-690.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική. Σύγχρονος εξοπλισμός. Έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα. Χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα. Thank God it's Friday, Παρασκευή 22 του μήνα, τελευταία παρέα της εβδομάδας. Και όταν ακούσετε τέτοια τραγούδια με το καλημέρα, η διάθεσή σου ανεβαίνει. Σας καλωσορίζω στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης. Με το Kiss at Work θα πάμε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπως κάνουμε κάθε μέρα εξάλλου. Αγαπημένα 90's to now. Και βέβαια οτιδήποτε συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και όχι μόνο εσύ. Πολλά πολλά ενδιαφέροντα θεματάκια.

Με την Lady Gaga για το Abra Kachabra σε ένα υπέροχο remix από τον The Soffer. Ξεκινήσαμε την τελευταία παρέτηση της εβδομάδας. Όπως βλέπετε, έξω καιρός είναι υπέροχος. Αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δίνει η Έμι, μετά τις 3 θα έχουμε ασθενή βροχόπτωση. Θα χαλάσει ο καιρός. Και μακάρι να μην συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά καιρός είναι, δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Έχει τα δικά του τα τερτύπια. Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αύριο Σάββατο θα έχουμε αρκετά σύννεφα. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ένα βαθμό, μην φανταστείτε, 24 βαθμούς θα είναι η ανώτατη στις 3 το μεσημέρι. Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο ασθενούς βροχόπτωσης μετά τις 6 το απόγευμα. Ενώ τέλος για την Κυριακή τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αραιή συννεφιά και ασθενή βροχόπτωση μετά τις 3 το μεσημέρι, με τον υδράργυρο όμως να σκαρφαλώνει και να φτάνει τους 28 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. Θα σας δώσω λίγο χρόνο να ετοιμάσετε το καφεδάκι σας, αν ήδη είναι έτοιμος, ελπίζω να τον απολαύσετε. Πάμε να απολαύσουμε μερικά αγαπημένα 90's now, όπως το Love Is All Around από τον DJ Bobo, το Ride It από τον DJ Regard, αλλά και τους DNC που θα μας θυμίσουν το Cake by the Ocean. Είμαι ο Μάνος Ιβογιοργάκης, είστε στον Kiss και βέβαια να ευχηθώ ολόψυχα καλή μας μέρα.

0: Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα νέα της ημέρας εδώ στον Νεκής, λίγο πριν την πρώτη βολτούλα στα μαγαζιά, με τι άλλο, με το πάντοτε επίκαιρο θέμα της οικονομίας. Θα μιλήσουμε για τις 72 δόσεις, οι οποίες αποτελούν νέα ευκαιρία για τους φορολογούμενους αλλά και τις επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις παλιές οφειλές που έχουν προς την ΑΑΔΕ. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στον Ιούνιο και θα φοράει χρέη τα οποία βεβαιώθηκαν μέχρι το τέλος του 2023. Δικαίωμα τώρα ένταξης θα έχουν όσοι είχαν αρρύθμιστα χρέη έως τον Απρίλιο του 2026 πριν εφαρμοστούν τα αυστηρότερες πρακτικά μέτρα. Βέβαια, βασική προϋπόθεση είναι οι οφειλές από το 24 και μετά να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ενταχθεί σε άλλη ρύθμιση. Η ρύθμιση προβλέπει επιτόκιο 5,84%, ελάχιστη δόση 30 ευρώ και απώλεια της ρύθμισης σε περίπτωση μη πληρωμής δύο συνεχόμενων δόσεων. Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλονται μέτρα όπως κατασχέσεις και πληστηριασμοί, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης φορολογικής αλλά και ασφαλιστικής ενημερότητας. Το μέτρο αυτό αφορά οι χρέη που εκτιμάται ότι φτάνουν τα 95,3 δισεκατομμύρια ευρώ και στόχος είναι τόσο η ενίσχυση των δημοσίων εσόδων όσο και η επιστροφή χιλιάδων οφειλετών σε καθεστώς συνέπειας. Τέλος, η ΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι οι όροι θα είναι αυστηροί και η συνέπεια στις πληρωμές απαραίτητη, καθώς η νέα ρύθμιση θεωρείται η τελευταία μεγάλη ευκαιρία για οριστική τακτοποίηση των παλαιών χρεών. Αυτά είναι τα πρώτα νέα της ημέρας γύρω από τα της οικονομίας. Απλά να σας ενημερώσω ότι και σήμερα θα δώσουμε μια δίπλη πρόσκληση, η οποία συνοδεύεται από δύο ποτά, για να δείτε από κοντά την Κυριακή ανήμερα του Αγίου Πνεύματος στο Between Bar στο W στην Κώστα Ναβαρίνο, δύο πολύ πολύ καταξιωμένους DJs από την πρωτεύουσα, Residence στο Κόσμο Athens, στο Talk of the Town της Αθήνας, τον Μάξι Μεράκη και τον Γέρο. Όλα αυτά και περισσότερες πληροφορίες αμέσως μετά το break των 11. Λίγο μετά τις 11 θα έχουμε και το σημερινό διαγωνισμό, τη συνέχεια του διαγωνισμού. Θα μάθετε βέβαια πώς μπορείτε να συμμετάσχετε. Εν τω μεταξύ θα πάμε την πρώτη βορτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο. We'll be back with the biggest hits.
1: Stay tuned on Kiss FM. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουριο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Μποτίλια Music Restaurant.
3: Φαγητό, μουσική και non-stop party.
4: Και non-stop party.
3: Fusion cuisine and sushi.
4: Fusion cuisine and sushi.
3: Guest DJs.
4: Guest DJs.
3: Artistic dance shows.
4: Artistic dance shows.
3: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
5: Fun Weekend Nights. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε την jazz. Αλλιώς.
6: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
7: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
7: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
7: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27-21-09-900
7: ή στο www.trigilidas.gr.
6: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Αυτός ήταν και ο Don Diablo, Stop Loving You, διασκεύασε με το δικό του τρόπο την πολύ μεγάλη επιτυχία των Toto στις αρχές του 90 με τον ομότιτλο τίτλο. Και πάμε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ. Όπως το γνωρίζετε, χθες η Μαρία Καρεσιανού παρουσίασε από τη συμπρωτεύουσα το νέο πολιτικό της φορέα με τίτλο «Ελπίδα για Δημοκρατία», με στόχο την αποκατάσταση του κράτους δικαίου και της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων στα Τέμπη συνέδεσε την προσωπική της εμπειρία με την ανάγκη για διαφάνεια, δικαιοσύνη και πολιτική κάθαρση. Ο νέος φορέας δίνει έμφαση στην κατάργηση των προνομίων του πολιτικού συστήματος, στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αλλά και στην επιτάχυνση της απονομής δικαίου. Παράλληλα, προτείνει αυστηρό έλεγχο των δημόσιων παρεμβάσεων, διαφάνεια στο τραπεζικό σύστημα και μέτρα κατά των καρτέλ, με στόχο την οικονομική εξυγίανση και την αξιοκρατία. Η Μαρία Καρεσιανού κάλεσε τέλος τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά, τονίζοντας ότι το νέο της εγχείρημα στηρίζεται σε ανθρώπους εκτός επαγγελματικής πολιτικής. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισμού, ενώ ασκήθηκε κριτική στις παραδοσιακές πολιτικές πρακτικές και την επικοινωνιακή διαχείριση των άλλων κομμάτων. Τέλος, παρά το θετικό κλίμα, ο νέος φορέας αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, όπως η δημιουργία οργανωτικής βάσης και η διερεύνηση της πολιτικής ατζέντας πέρα από την υπόθεση των Τεμπών. Η ελπίδα για δημοκρατία, έτσι ονομάζεται ο φορέας, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια εναλλακτική πολιτική πρόταση με επίκεντρο τη διαφάνεια, τη λογοκρισία και τέλος την ισότητα απέναντι στον νόμο. Λέτε να τα καταφέρει η Μαρία Καρεσιανού σε αυτή την εμπλοκή της στην πολιτική ζωή της χώρας? Το μέλλον θα δείξει.

Powerplay της εβδομάδας από την Madonna, ένα από τα νέα της single I Feel So Free, σε ένα υπέροχο energy mix από την δαιμόνια την Peggy Goo. Πάμε τώρα μια βόλτα στον κόσμο και πιο συγκεκριμένα στην Γαλλία, όπου μια πτήση της Air France από το Παρίσι προς το Detroit εκτράπηκε αναγκαστικά.

από πληγήσεις περιοχές τις τελευταίες 21 ημέρες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τώρα έχει χαρακτηρίσει την έξαρση του ιού σε περιοχές της Αφρικής σαν διεθνές ζήτημα της δημόσιας υγείας με εκατοντάδες ύποπτα κρούσματα και δεκάδες θανάτους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να αποτρέψουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο εισαγωγής του ιού στη χώρα. Από την άλλη, η Υπηρεσία Τελωνίων και Προστασίας των Συνόρων των Ηνωμένων Πολιτείων επέκρινε την Air France επειδή επέτρεψε την επιβίβαση του επιβάτη παρά τους περιορισμούς. Η εταιρεία υποχρεώθηκε να επιστρέψει στον τον ταξιδιώτη στο Παρίσι, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες υπέστησαν καθυστερήσεις μέχρι να συνεχιστεί η πτήση. Τέλος, το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία που έχει η διεθνή υγειονομική συνεργασία και η αυστηρότερη έλεγχη στις μεταφορές, καθώς οι αρχές επιδιώκουν να περιορίσουν όσο γίνεται την έξαπλωση του ιού.

0: Οι Rasmus ήρθαν στην παρέα με το In The Shadows για να προηγηθεί ο Purple Disco Machine με την Sophie and the Giants στο In The Dark λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά, και όταν επιστρέψουμε μετά το break θα συνεχίσουμε τον διαγωνισμό, ο οποίος είναι ήδη σε ισχύ, τρέχει ήδη εδώ και μερικές ημέρες, για την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος. Αν δεν έχετε προγραμματίσει κάτι, το Between Bar στο W στην Κώστα Ναβαρίνο σας περιμένει, εσάς και το τέρι σας ή τον κολλητό ή την κολλητή σας, να απολαύσετε μια υπέροχη βραδιά με τους resident DJs στο Talk of the Town της Αθήνας, στο Κόσμο Athens, τον Μάξι Μεράκη και τον Γέρο. Μια διπλή πρόσκληση η οποία συνοδεύεται από δύο ποτά περιμένει τον πρώτο ή την πρώτη που θα καλέσει στο νούμερο που θα σας πω αμέσως μετά το break. Κάντε λίγη υπομονή, να πάμε στις διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
6: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
7: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζει τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 98 091. Κάρδαμο.
8: τίποτα πιο ξεχωριστό.
9: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

Εδώ είμαστε μετά το break, 11 ακριβώς, και όπως ακούσατε λίγο πριν στο ραδιοφωνικό σπότ, την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος στο Between Bars, στο W, στην Κώστα Ναβαρίνο, έρχονται δύο αγαπημένοι DJs από την πρωτεύουσα, ο Μάξι Μεράκη και ο Γέρο, οι οποίοι σίγουρα υπόσχονται να ανεβάσουν τη διάθεση στα ύψη. Έτσι λοιπόν, και σήμερα θα δώσουμε μία διπλή πρόσκληση για να πάρετε τον κολλητό ή την κολλητή σας ή το τέρι σας και να πάτε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα ακούγοντας τους δύο υπέροχους DJs αλλά και όλο το κλίμα που επικρατεί στο W στην Κώστα Ναβαρίνο με μία απλή κλίση στο 6982-890-890. Αυτό είναι το Viber του Kiss, 6982-890-890. Ο πρώτος ή η πρώτη που θα καλέσει το νούμερο αυτόματα θα πάρει και την πρόσκληση για να απολαύσει αλλά και να περάσει όμορφα με τους Μάξι Μεράκη και τον Γέρο την Κυριακή 31 του μήνα, τέλος του μήνα, ανήμερα το Αγίου Πνεύματος, στο Between Bar, στο W, στην Κώστα Ναβαρίνο. Εδώ είμαστε και περιμένουμε. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Εν τω μεταξύ, η Ολομέλεια της Βουλής βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων με αφορμή το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η απόφαση τώρα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αρχιοθετήσει την υπόθεση παρά τις προηγούμενες εισηγήσεις για περαιτέρω διαρεύνηση έχει οξύνει το κλίμα. Παράλληλα, διαρροές απόρριτων στοιχείων από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας εκτείνουν τη σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Κεντρικό σημείο της διαμάχης αποτελεί ο αριθμός ψήφων που απαιτείται για την σύσταση της Επιτροπής. Η κυβέρνηση από τη μία υποστηρίζει ότι λόγω ζητημάτων εθνικής ασφάλειας απαιτούνται 151 ψήφοι, ενώ στον αντίποδα η αντιπολίτευση θεωρεί ότι αρκούν 120, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για προσπάθεια αποφυγής ελέγχου. Το ΠΑΣΟΚ εξετάζει ακόμα και την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας με τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταγγέλει παρακρατικές πρακτικές, θεσμική υποβάθμιση και προσπάθεια συγκάλυψης. Από την άλλη, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι προστατεύει τη θεσμική λειτουργία και την εθνική ασφάλεια. Τέλος, η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε ευρύτερη σύγκρουση για τη διαφάνεια, τη λειτουργία των θεσμών αλλά και τη διάκριση των εξουσιών, ενώ η κοινωνία παρακολουθεί με αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα. 6982-890-890, 6982-890-890, η τηλεφωνική γραμμή στην οποία μπορείτε να καλέσετε, όπου ο πρώτος ή η πρώτη θα πάρει και την σημερινή πρόσκληση, διπλή πρόσκληση, η οποία συνοδεύεται και με δύο ποτά, έτσι, για να απολαύσετε από κοντά τον Μάξι Μεράκη και τον Γέρο την Κυριακή, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, 31 του μήνα, στο Between Bar, στο W, στην Κώστα Ναβαρίνο.

Η διπλή πρόσκληση της ημέρας, συνοδευόμενη από δύο ποτά, περιμένει τον πρώτο, είναι η πρώτη που θα καλέσει στο 6982-8-90-8-90, 6982-8-90-8-90, το Viber του Kiss. Κυριακή 31 Μαΐου, Between Bar W Cost, θα αναβαρύνω Μάξι Μεράκι Γέρο. Θα πλήσω του κόσμου Athens. Αν δεν έχετε κανονίσει τίποτα, εδώ είμαστε. Η σημερινή διπλή πρόσκληση μαζί με δύο ποτάκια περιμένει τον πρώτο ή την πρώτη, ή την πρώτη που θα καλέσει στο 6982-890-890. Alibi, Ella Henderson, Rudimental. Και αμέσως μετά γυρίζουμε στα 90's με τους Master Boy και το αγαπημένο μου Dancing Forever. Όλα αυτά εδώ στον Kiss.

0: Kami.
1: Αγαπημένα 90's Now, μέχρι τώρα 17 μετά τις 11, ελπίζω πάντα ότι περνάτε όμορφα εδώ στον Kiss, παρέα με τον Kiss 89. Είμαι ο Μάνος Υφογεωργιάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι, όπως κάνουμε κάθε μέρα, ξέρω από τις 10. Στην παρέα ήρθε το νέο single της Kesha με τον τίτλο Origami Master Boy, όπως είχα πριν μας θύμισαν το Dancing Forever. Και να παραμείνουμε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ. Η αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, όπως όλοι γνωρίζετε, σηματοδοτεί μια σημαντική δικαστική εξέλιξη, καθώς μετά από 24 χρόνια φυλάκισης, το Συμβούλιο Εφετών ενέκρινε την υπόωρους απόλυσή του παρά την αντίθετη εισαγωγική εισήγηση. Η απόφαση βασίστηκε στην προχωρημένη ηλικία του, τη συμπεριφορά του στη φυλακή, αλλά και τη συνεπή τήρηση των όρων των αδειών που λάμβανε από το 2022. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, όπως όλοι γνωρίζουμε, συνελήφθηκε το 2002 και είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της 17 Νοέμβρη. Δεν αποδέχτηκε ποτέ τις κατηγορίες περί ηγετικού ρόλου, ενώ η αποφυλάκησή του συνοδεύεται από αυστηρούς περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική μηνιαία εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και δήλωση μόνιμης κατοικίας. Τέλος, η εξέλιξη αυτή αναζωπηρώνει τη δημόσια συζήτηση για τα όρια του σοφρονιστικού συστήματος και την εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων σε βαριές τρομοκρατικές υποθέσεις. Παράλληλα, για να κλείσουμε αυτή την είδηση, στη φυλακή παραμένουν οι βασικοί κατηγορούμενοι μέλη της οργάνωσης, όπως ο Δημήτρης Κοβοντίνας, καθώς και τα αδέρφια Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός. Να σας υπενθυμίσω για άλλη μια φορά τον διαγωνισμό που τρέχει εδώ και λίγες ημέρες. Ο πρώτος ή πρώτη που θα καλέσει στο 6982-890-890, αυτό είναι το Viber του Kiss, θα κερδίσει αυτόματα τη σημερινή διπλή πρόσκληση που συμπεριλαμβάνει δύο ποτά για να απολαύσετε από κοντά αφενός και να διασκεδάσετε αφετέρου στο Between Bar στο W στην Κώστα Ναβαρίνου με τους Μάξι Μεράκη και τον Γέρο. Ο τρόπος συμμετοχής είναι πάρα πολύ απλός. Ένα τηλέφωνο είναι 6982-890-890. Η πρόσκληση αυτόματα είναι δικιά σας για να απολαύσετε αυτούς τους υπέροχους DJs με τον κολλητό ή την κολλητή σας ή το τέρι σας την Κυριακή ανήμερα του Αγίου Πνεύματος στο Between Bar στο W στην Κώστα Ναβαρίνου.

0: be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 2 7 21 0 23 860.

Επιστρέψαμε μετά το break εδώ στον Kiss. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Και σήμερα τελευταία παρέα της εβδομάδας, 34 μετά τις 10. Μετά τις 11, συγγνώμη, είμαι ο Μάνος Υπογεωργάκης και με το Kiss at Work της Παρασκευής θα πάμε παρέα μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Λίγο πριν ακούσαμε την Cole Rush, το Players, μεγάλη επιτυχία εδώ στην χώρα μας, και βέβαια να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας. Πάμε λίγο στο δημογραφικό. Η συζήτηση για τη δημογραφική κρίση εντείνεται καθώς πολλοί εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις που έχει μείωση των γεννήσεων στις κοινωνίες αλλά και τις οικονομίες του μέλλοντος. Τώρα ο Elon Musk έρχεται να προειδοποιήσει ότι η δημογραφική κατάρρευση μπορεί να αποδειχτεί μεγαλύτερη απειλή ακόμα και από την κλιματική αλλαγή. Παρότι ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει ξεπεράσει πλέον τα 8 δισεκατομμύρια το 2022, η αύξηση επιβραδύνεται σημαντικά. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο πληθυσμός αναμένεται να κορυφωθεί γύρω στο 2080 στα 10,3 δισεκατομμύρια και στη συνέχεια να αρχίζει να μειώνεται. Η βασική ανησυχία αφορά τη συρρήκνωση του εργατικού δυναμικού, καθώς οι άνθρωποι κάνουν λιγότερα παιδιά και ζουν περισσότερο. Αυτό δημιουργεί πιέσεις στα συνταξιοδοτικά συστήματα, την υγεία και την οικονομία. Χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιαπωνία, η Κίνα και η χώρα μας αναμένεται να αντιμετωπίσουν σοβαρή μείωση των εργαζομένων στις επόμενες δεκαετίες. Μάλιστα, ο Σεμπάστιαν Ντέτμερς έχει τονίσει ότι οι ελλείψεις προσωπικού μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές και οικονομικές δυσκολίες. Τέλος, πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση ίσως βοηθήσουν στην κάλυψη αυτών των κενών, χωρίς όμως να είναι βέβαιο ότι μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως το ανθρώπινο δυναμικό. Να σας υπενθυμίσω για ακόμα μία φορά τον διαγωνισμό που τρέχει εδώ και λίγες ημέρες και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή για την επέτειο, για τη μεγάλη μέρα του Αγίου Πνεύματος, καλύτερα, δεν είναι επέτειο, είναι μεγάλη μέρα, Κυριακή 31 Μαΐου, Αγίου Πνεύματος. Μια όμορφη εκδήλωση έρχεται στο Between Bar, στο W, στην Κώστα Ναβαρίνο, το Στολίδι, όπως όλοι γνωρίζετε, της Μεσσηνίας, με δύο υπέροχους DJs, τον Μάξι Μεράκη και τον Γέρο, οι οποίοι υπόσχονται να ανεβάσουν τη διασκέδασή σας στα ύψη. Αν δεν έχετε προγραμματίσει κάτι για την συγκεκριμένη μέρα, μπορείτε να πάρετε το τέρι σας ή τον κορυτό και την κορυτή σας να επισκεφτείτε το Between Bar στην Κώστα Ναβαρίνο, στο W, να τους απολαύσετε με τη διπλή πρόσκληση που δίνει ο Kiss, η οποία συνοδεύεται και με δύο ποτάκια, καλώντας πολύ απλά στο 6982-890-890. Τόσο εύκολα και τόσο απλά, ένα τηλέφωνο είναι και η πρόσκληση, η διπλή μάλιστα, η οποία συνοδεύεται με δύο ποτάκια, θα γίνει δική σας.

Gotye Kimbra, Somebody That I Used To Know, εδώ στον Kiss. Like a Child, λίγο πριν με τον Armin Van Buren, την RG και τον Marlo Rex. Ετοιμαστείτε γιατί θα ροκάρουμε σε λίγο.

Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και αυτό το ημίωρο. Living on a Prayer. Πάμε να ροκάρουμε λίγο με τον Τζον Μποντζόβι και την παρέα του. Και θα σας κάνω το εξής ερώτημα. Υποθέσουμε ότι είσαστε σε μια μεγάλη πόλη. Δεν λέω για την Καλαμάτα, λέω για μια μεγάλη πόλη στην Ελλάδα. Και έχω λόγο που το λέω. Αν λοιπόν γνωρίζετε μια κοπέλα, πού θα την πηγαίνατε πρώτο ραντεβού? Είναι ερώτηση κρίσεως αυτή. Μην βιαστείτε να απαντήσετε, γιατί πολύ απλά ξέρουμε όλοι πολύ, ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι οι τάσεις διαμορφώνονται και διαφοροποιούνται χρόνο με το χρόνο, ανάλογα με την εποχή, ανάλογα τις τάσεις. Τώρα θα μου πείτε γιατί το λέω αυτό. Γιατί πολύ απλά υπάρχει μία νέα τάση, και εδώ είναι το περίεργο, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό, της Generation Z, η οποία είναι λογικό να προκαλέσει εντύπωση, καθώς όλο και περισσότερα νεαρά ζευγάρια, ακούστε τι επιλέγουν σαν τόπο πρώτου ραντεβού ή σαν τόπο συνάντηση σε ραντεβού. Αντί για καφέ λοιπόν και τις συναντήσεις σε καφετέριες, σε μπαράκια, σε πάρκα, τι επιλέγουν? Τα νεκροταφεία, παρακαλώ. Ναι, καλά ακούσατε, τα νεκροταφεία. Και μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα τόσο του The Metro όσο και του Vogue India, η τάση αυτή αντικατοπτρίζει μια πολύ βαθύτερη αλλαγή στον τρόπο που οι νέοι αντιλαμβάνονται πλέον τις σχέσεις αλλά και τις τάσεις. Πολλοί νέοι μάλιστα θεωρούν ότι τα παραδοσιακά ραντεβού σε πολυσύχναστους χώρους δεν επιτρέπουν την ουσιαστική επικοινωνία λόγω των κινητών, των κοινωνικών δικτύων και πάνω απ' όλα του θορύβου. Αντίθετα, απίστευτο, γελάω. Αντίθετα λοιπόν, τα νεκροταφεία προσφέρουν ηρεμία, ιδιωτικότητα και χώρο για πιο βαθές και ειλικρινείς συζητήσεις. Η έλλειψη, από την άλλη, των ιδιωτικών χωρών αποτελεί επίσης βασικό λόγο αυτής της επιλογής για τα νεαρά ζευγάρια, καθώς τα νεκροταφεία, κυρίες και κύριοι, είναι συνήθως άδεια και επιτρέπουν στα ζευγάρια να περνούν χρόνο χωρίς διακοπές. Παράλληλα, η ατμόσφαιρα και η υπενθύμηση της ζωής αλλά και του θανάτου οδηγούν συχνά σε πιο ουσιαστικές συζητήσεις και μεγαλύτερο και περισσότερο συναισθηματικό δέσιμο. Ωστόσο, είναι λογικό η συγκεκριμένη τάση να προκαλεί αντιδράσεις, με αρκετούς μάλιστα να θεωρούν ότι τα κινητήρια είναι χώροι πένθους και σεβασμού και όχι κατάλληλα για ρομαντικά ραντεβού. Παρά τις επικρίσεις όμως, το φαινόμενο δείχνει πως για πολλούς νέους ο ρομαντισμός συνδέεται πλέον περισσότερο με την αυθεντική επικοινωνία παρά με εντυπωσιακές εξόδους. Και θέτω το απλό ερώτημα έτσι, για χάρη της κουβέντας. Θα επιλεγάτε λοιπόν να πάτε την κοπέλα που γνωρίζετε στο πρώτο ραντεβού ή στο δεύτερο σε έναν από τέτοιους χώρους? Για να δούμε τι θα απαντήσετε.

Είδε τα πρώτα μηνύματα που έρχονται εδώ στο Viber. Λένε κατηγορηματικά όχι. Πιστεύω ότι είναι λογικό. Αλλά σας τι πιστεύετε, θα το κάνατε αυτό? The Door, Teddy Swims.

γνωστό, αν ρωτήσετε εμένα τι θα έκανα, αν θα το έκανα, σαφώς και όχι. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι τόποι για πρώτο ραντεβού, όχι απαραίτητα καφετέρειες πολύ συχνά σε χώρα και κοινωνικά δίκτυα. Όπως συνέχεια, αυτά πιστεύω εγώ. Τα μηνύματα εξακολουθούν και έρχονται. Βασανικής. Block and Crown με την Liza Nagy. Situation. Μεγάλη επιτυχία των Yazoo. Once upon a time.

Ο διαγωνισμός τρέχει 6982-890-890 για μια δωρεάν διπλή πρόσκληση με δύο ποτάκια για την Κυριακή 31 του μήνα στο Between Bar στο W στην Κώστα Ναβαρίνο με τους Μάξι Μεράκη και τον Γέρο στα πλαίσια του Κόσμου Athens. 6982-890-890. Πάντε το τέρι σας, τον κορυτό την κορυτή και περάστε μια πολύ πολύ όμορφη βραδιά στο W, στο Between Bar. Just one phone call away. 6982-890-890. Αμέσως μετά πάμε σε break και τα λέμε σε λίγο.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-063-690.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: 5 μετά τις 12, πάντα στο Νικής, πρώτο τελευταίο ημίωρο, στην τελευταία παρέα της εβδομάδας, Thank Garage Friday, θα έχουμε βροχές μετά τις 3, έτσι να είστε προετοιμασμένοι, αυτή είναι η βροχόπτωση, βάσει της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στην παρέα, έτσι για να ράξουμε τα νέα της ημέρας και θεματολογία, ήρθαν οι Γιαζού με το Don't Go, σε ένα υπέροχο remix από τους Rush Avenue και... Λόγω αυτού του τραγουδιού που ακούσαμε και ακούσατε λίγο πριν, έχω γράψει ένα άρθρο στο www.kissfm.gr που έχει σαν τίτλο Remake και Viral Hits. Γιατί οι DJs προτιμούν τα κλασικά τραγούδια του 80 και του 90. Επειδή λοιπόν είναι πολύ μεγάλο το άρθρο, θα το συμπτύξω και πιστεύω να συμφωνείτε μαζί μου. Οι σύγχρονοι λοιπόν DJs αλλά και παραγωγοί στρέφονται όλο και περισσότερο σε διασκευές και remake μεγάλων επιτυχιών του 80 και του 90, όπως αυτό που ακούσαμε λίγο πριν από τους Γιαζού, και όχι μόνο, αξιοποιώντας τη δύναμη της νοσταλγίας και τη λειτουργία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σε πλατφόρμες όπως στο TikTok, το Instagram αλλά και το Spotify, υπάρχουν και ευνοούν τραγούδια με αναγνωρίσιμες μελωδίες, καθώς τραβούν πολύ πιο εύκολα την προσοχή του κοινού και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνουν viral. Οι μουσικές των 80s αλλά και των 90s διαθέτουν έντονα ρεφρέν, χαρακτηριστικά synthesizer και δυνατές μελωδίες που ταιριάζουν ιδανικά με τα σύγχρονα είδη όπως είναι η house, η ηλεκτρονική μουσική αλλά και η μελωδική techno. Έτσι λοιπόν, οι παραγωγοί συνδυάζουν παλιά hook αλλά και μοντέρνα beats, δημιουργώντας κομμάτια που ακούγονται ταυτόχρονα γνώριμα αλλά και σύγχρονα, όπως είπε και ο Θοδωρής πριν από λίγες μέρες. Το χθες παντρεύεται με το σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ακολουθώντας την τάση της εποχής. Παράλληλα, η μουσική βιομηχανία αποφεύγει να πάρει ρίσκα, προτιμώντας τραγούδια τα οποία έχουν ήδη βασιστεί σε επιτυχημένες ιδέες, καθώς θεωρούνται πιο ασφαλή εμπορικά. Η κουλτούρα τώρα των sampling αλλά και των remixes έχει επίσης ενισχυθεί χάρη στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, κάνοντας την χρήση παλιών τραγουδιών πιο εύκολη και πιο συνηθισμένη. Τέλος, για να κλείσω αυτή την είδηση, παρότι κάποιοι θεωρούν ότι αυτή η τάση δείχνει έλλειψη πρωτοτυπίας, άλλοι πιστεύουν ότι πρόκειται για μια δημιουργική επανερμηνεία της μουσικής κληρονομιάς. Σε κάθε περίπτωση, η μαγευτική και μελωδική ήχη των 80s και των 90s συνεχίζουν να επηρεάζουν έντονα την σύγχρονη μουσική σκηνή. Αυτά λοιπόν υπάρχουν εν συντομία στο site του KISS, στο www.kissfm89.gr. Μπορείτε να το διαβάσετε και πιστεύω να συμφωνείτε και μαζί μου. Βέβαια, το άρθρο θα το βρείτε πού αλλού, στα μουσικά νέα, στο Music News.
1: KISS FM. Anything else would be far too boring.

αντιμετωπίζουν κάποια θεματάκια στην ροή του ήχου στα FM. Έχουν ενημερωθεί τα παιδιά της ομάδας των τεχνικών στο ίντερνετ, όμως μας ακούτε κανονικά. Να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη. Συμβαίνουν και αυτά. Madonna, Feel So Free, αυτό είναι το Power Play. Στα 16 λεπτάκια μετά τις 12 δοσικής.

0: Λίγο πριν την τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά, επανήλθε κανονικά η ροή του ήχου στα FM. Να ζητήσω συγγνώμη, ήταν ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο διορθώθηκε. Να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας, να αλλάξουμε ριζικά τη θεματολογία. Το καλοκαίρι σιγά σιγά έρχεται και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν οι διακοπές τους να μην υπάρχουν, να μην είναι γεμάτες με φασαρία, έντονη νυχτερινή ζωή και συνωστισμό για μια ξαπλώστρα, πόσο μάλλον και online, όπως είναι η τάση της εποχής. Υπάρχει και άρθρο στο site γι' αυτό. Πολλοί πλέον αναζητούν ηρεμία, χαλαρούς ρυθμούς, καλό φαγητό και χρόνο μακριά από την καθημερινότητα και την πίεση που επιφέρει. Στη χώρα μας υπάρχουν ακόμα νησιά που προσφέρουν αυτή την ήσυχη εμπειρία μακριά από τον υπερτουρισμό. Θα τα δούμε λίγο εν συντομία. Είναι η Κύθνο, η οποία ξεχωρίζει για την απλότητα και την κυκλαδίτικη γαλήνη της, με μικρούς οικισμούς, ήρεμες παραλίες και φυσικές θερμές πηγές. Έχουμε την Σίκινο, η οποία παραμένει αυθεντική και χαμηλών τόνων, ιδανική για απόλυτη χαλάρωση χωρίς τουριστικές υπερβολές. Έχουμε τη Σάμο, η οποία προσφέρει ένα συνδυασμό φύσης, παραδοσιακών χωριών και πιο ήρεμων διακοπών σε μεγαλύτερο νησί. Έχουμε και την Κέα, η οποία αποτελεί την ιδανική κοντινή απόσταση με χαλαρή ατμόσφαιρα και μικρούς κολπίσκους, ενώ η Σκύρος διατηρεί τον αυθεντικό της χαρακτήρα με ήσυχες παραλίες και παραδοσιακούς ρυθμούς ζωής. Συνολικά, αυτά τα νησιά δείχνουν ότι υπάρχουν ακόμα τουριστικοί προορισμοί στη χώρα μας ή απλώς τουρισμοί, απλώς προορισμοί, όπου η ξεκούραση δεν σημαίνει απαραίτητα ένταση, αλλά απλότητα, ηρεμία και πραγματική αποσύνδεση από την καθημερινότητα. Καλό θα είναι εν ώψη του καλοκαιριού και αν ετοιμάζεστε να προγραμματίσετε τις διακοπές σας, να έχετε υπόψη σας αυτά τα νησιά, την Κύθνο, τη Σίκινο, τη Σάμο, την Κέα και τέλος την Σκύρο, για να απολαύσετε τις διακοπές σας. Σε αυτό όμως το σημείο θα πάμε την τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο. We'll be back with the biggest hits.
1: Stay tuned on Kiss FM. Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα. Site bluehouses.gr. Καθημερινά
3: Στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Εδώ είμαστε στον Kiss, τελευταίο ημίωρο. Το απόλυτο must των εκδηλώσεων έρχεται την Κυριακή 31 του μήνα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, με μια βραδιά που υπόσχεται να κάνει την διασκέδασή σας να εκτοξευθεί στα ύψη, στο Between Bar, στο W, στην Κώστα Ναβαρίνου, και ο Kiss γίνεται μέρος αυτής της... αυτού του event, αυτής της διοργάνωσης, αυτής της υπέροχης βραδιάς, δίνοντάς σας την δυνατότητα και την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά, αφενός και αφετέρου, να διασκεδάσετε με το τέρι σας, τον κολλητό ή την κολλητή σας, την βραδιά εκείνη, απολαμβάνοντας τόσο τον Μάξι Μεράκη όσο και τον Γέρο, με ένα διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και ο τρόπος συμμετοχής είναι πολύ απλός, ένα απλό μία απλή κλίση καλύτερα στο Viber του Kiss στο 6982-890-890, να δώσω για άλλη μια φορά την τηλεφωνική γραμμή ή το νούμερο να προτιμάτε, 6982-890-890. Ένα τηλέφωνο μακριά είναι και η πρόσκληση, η διπλή πρόσκληση, η οποία συνοδεύεται με δύο αγαπημένα ποτάκια, θα γίνει δικιά σας. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, πάμε λίγο στις αθλητικές μεταδόσεις για τους λάτρες του μηχανοκίνητου αθλητισμού και πόσο μάλλον της Φόρμουλα 1. Έχουμε στο συνδρομητικό κανάλι του Αντένα, στο Αντένα Plus, στις 7.30 τις ελεύθερες δοκιμές, ενώ στις 11.30 επίσης από τον Αντένα Plus τα προκριματικά στο Sprint. Σε ό,τι αφορά τώρα το μπάσκετ, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Σήμερα έχουμε τους δύο ημιτελικούς για το Final Four της Αθήνας, όπου έχουν ληφθεί δρακόντια μέτρα για τους φιλάθλους και για την διοργάνωση του τελικού. Στις 6 ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την Φενέρμπαχτσέ από το Nova Sports Prime, ενώ στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Βαλένθια και την Ρεάλ Μαδρίτης, ισπανικό ντέρμπι προβλέπεται, από την ίδια συχνότητα Nova Sports Prime. Μεγάλη βραδιά σημαίνει και δύο ημιτελικοί του Final Four από το Nova Sports Prime. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ στις 6, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης στις 9. Και για το μπάσκετ στην Ιταλία από το Κοσμοτεσπορ 8 έχουμε την αναμέτρηση της Τρέντο με τη Βίρτους Μπολόνια στις 9. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, έχουμε πρωτάθλημα Κύπρου στις 5.30 με την αναμέτρηση της Πάφου με τον Αποέλ από το Κοσμοτέ Σπορ 1. Έχουμε καμπιονάτο στις 10 παρατέταρτο από το Κοσμοτέ Σπορ 2 με την αναμέτρηση της Φιωρεντίνα με την Αταλάντα. Και τέλος στις 10 για το κύπελο Γαλλίας από την ΕΡΤ 2 την αναμέτρηση της Λανς με την Νις. Αν έχετε στοιχηματίσει, εύχομαι ολόψυχα καλά κέρδη. Kiss FM. Girl, I'm about to

Λοιπόν, καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, πάμε να ρίξουμε και μια έτσι γρήγορη ματιά στα ζώδια. Για τους κρυούς, η μέρα σου δίνει ενέργεια και διάθεση να κάνεις restart σε κάτι που έχει κολλήσει. Για τους σταύρους, σήμερα αναζητάς ηρεμία και ανθρώπους που δεν σε γεμίζουν πίεση, αλλά και δράμα. Για τους διδύμους, σήμερα φέρνει κουβέντες, εξελίξεις και μία μικρή έκπληξη που δεν περίμενες καθόλου. Για τα καρκινάκια τώρα, η μέρα σε κάνει πιο συναισθηματικό και συναισθηματική, αλλά και πιο ξεκάθαρο και ξεκάθαρη απέναντι σε όσα νιώθεις. Για τα λιοντάρια, σήμερα τραβάς εύκολα τα βλέμματα και η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Για τους παρθένους, μια αλλαγή στο πρόγραμμά σου σήμερα ίσως τελικά σου βγει σε καλό. Για τους ζυγούς, σήμερα σε βοηθάει να βάλεις όρια και να σταματήσεις να κουβαλάς τα προβλήματα άλλων. Για τους σκορπιούς, το ένστικτό σου σήμερα είναι δυνατό και δύσκολα θα πέσεις έξω με τις προβλέψεις σου. Για τους τοξότες, σήμερα θέλει αυτορμητισμό, βόλτες και μια πρόταση που μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου. Για τους εγώκερους, σήμερα οργανώνεις καλύτερα υποχρεώσεις και σκέψεις, χωρίς όμως να σε πιάνει πανικός. Για τους υδροχόους τώρα, μια καινούργια ιδέα ή γνωριμία μπορεί να σου αλλάξει τελείως τη διάθεση, μάλιστα. Και τέλος για τους ηχθείς, η μέρα σε βοηθάει να αφήσεις πίσω σου τη συναισθηματική πίεση, αλλά και τις περιττές σκέψεις. Κάπου εδώ θα πρέπει όμως να σας αποχαιρετήσω.

με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τον εαυτό σας, αν πάτε κάπου να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, αλλά πάντα με προσοχή. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες, να είστε καλά, ραντεβού πάλι τη Δευτέρα όπως πάντα, λίγο μετά τις 10 το πρωί.

0: και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57. Καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-063-690.
6: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από τη Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation, πληροφορίες 6987 47 27 55.
7: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, είναι ακριβώς 14 λεπτά μετά τη μία. Το Θοδωρής Σαρατόπουλος στο μικρόφωνο, κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Και Men Without Hats, Safety Dance. Χάλασε ο καιρός, ενώ το πρωί είχαμε μέχρι πριν από λίγο δηλαδή ηλιοφάνεια, τώρα έχει ξενεπιάσει. Θα δούμε σε λίγο τι καιρικές συνθήκες θα έχουμε. Θα δούμε την επικαιρότητα. Μείνετε εδώ στον Kiss μέχρι τις 3.

Λοιπόν, πριν πάμε σε οτιδήποτε, πάμε σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό που απασχολεί την ανθρωπότητα, θα έλεγα εγώ, και τον πλανήτη. Το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εφόσον εγκριθεί και από τις δύο πλευρές, αποκάλυψαν αραβικές πηγές με γνώση των εν εξελίξη διαπραγματεύσεων, και ενώ εντείνονται οι προσπάθειες του Πακιστάν για διαμεσολάβηση. Όπως αναφέρουν οι πηγές στο Al Arabiya, το σχέδιο προβλέπει πλήρη, άμεση και άνευ όρων κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα και δέσμευση να μην στοχοθετήσει στρατιωτικών, πολιτικών και οικονομικών υποδομών. Το προσχέδιο, αν υπογραφεί βέβαια, που όλοι αυτό ελπίζουμε, περιλαμβάνει 9 βασικές ρήτες, μεταξύ των οποίων άμεση, πλήρη και ανεφόρον κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα, αποχή και από τις δύο πλευρές αποστοχοθέτηση στρατιωτικών, πολιτικών και οικονομικών υποδομών, τερματισμός στρατιωτικών επιχειρήσεων και πάυση του πολέμου των μέσων ενημέρωσης, ελευθερία ναυσιπλοείας και εδαφικής κυριαρχίας. Το σχέδιο τονίζει το σεβασμό στην κυριαρχία και την ακεραιότητα των κρατών, καθώς και την μη παρέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις. Να πούμε ότι και αυτό που καίει σε ό,τι φορά τις τιμές των καυσίμων, και απελευθέρωση των στενών του Ορμούζ.

Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τον καιρό. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Αναμένεται μετά τις 3 να έχουμε ασθενής βροχή. Το βράδυ θα πέσει στους 19. Αύριο θα έχουμε σχεδόν τις ίδιες θερμοκρασίες. 19 το βράδυ, 24 στις 12 το μεσημέρι. Συννεφιά και ήλιος να εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Την Κυριακή ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα πάει στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, άρα η συννεφιά και ήλιος. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι σχετικά καλός, αναμένεται μια έντονη, σχετικά έντονη βροχόπτωση, θα έλεγα, μετά τις 3 το μεσημέρι, τη Δευτέρα επαναλαμβάνω, 25 Μαΐου, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμα και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Και την Τρίτη 30 βαθμοί Κελσίου, όπως και την Τετάρτη 27 Μαΐου. Σας έλεγα πριν ότι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ο καιρός θα είναι υπέροχος. Σύμφωνα με την μέχρι τώρα πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, χωρίς να υπάρχει κάποια ανατροπή. Πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε. Θοδωρής Σαραντόπουλος εδώ στον ΚΙΣ, κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας. Goa Beats Bar. Χρυσή Ακτή.

0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go,

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, είναι ακριβώς 36 λεπτά, 37 τώρα μετά τη μία. Με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η παρέμβασή του προκάλεσε ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική τόσο για τους χειρισμούς στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, όσο και για την κυβερνητική γραμμή στα εθνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά. Με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο Αντώνης Σαμαράς περιέγραψε μια εικόνα βαθιάς πολιτικής και θεσμικής κρίσης, στρέφοντας ευθέως τα πυρά προς το Μέγαρο Μαξίμου και αμφισβητώντας συνολικά την πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης. Η Ελλάδα, είπε, έχει μετατραπεί σε απέραντο φρενοκομείο και φέρεται την ευθύνη, κύριε Μητσοτάκη. Η Ελλάδα θα υπάρχει και μετά από εσάς, ανέφερε χαρακτηριστικά σε μια αποστροφή που θεωρήθηκε από πολλούς ως η πιο σκληρή δημόσια επίθεση που έχει εξαπολύσει μέχρι σήμερα κατά του Πρωθυπουργού, ο Αντώνης Σαμαράς. Πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη Νέα Δημοκρατία? Τι φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης? Είμαι εδώ στη Βουλή από το 1977. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του. Πρώτη φορά, πολύ καλά έκανε από την πλευρά του, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Και πολλά άλλα.

πάμε και σε κάτι άλλο το οποίο είχε απασχολήσει την επικαιρότητα πριν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τραγικό τέλος είχε το θρίλερ της εξαφάνισης του 33χρονου Αλέξη Τσικόπλου χθες το απόγευμα. Ένας κτηνοτρόφος εντόπισε τη σωρό του άντρα σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων και κάλεσε τις αρχές. Σύμφωνα με το site Κρέτα 24 διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τον 33χρονο Αλέξη λόγω του χαρακτηριστικού μπλε φούτερ που φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Πλέον αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να πέσει φως στα αίτια θανάτου του 33χρονου.

ξέρω αν θυμάστε τότε, είχε απασχολήσει πάρα πολύ την επικαιρότητα, εξαφάνιση του γιατρού στην Κρήτη. Τεράστιες ομάδες έψαχναν επί τουλάχιστον για πάνω από ένα μήνα, δύο μήνες, για να βρεθεί ο 33χρονος χωρίς αποτέλεσμα.

Λοιπόν, και πριν πάμε σε διαφημιστικό break, σε λίγα λεπτά, νέα δεδομένα για το δικαίωμα στην απεργία σε διεθνές επίπεδο δημιουργεί η γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η απεργία αποτελεί θεμελιώδη στοιχείο της συνδικαλιστικής ελευθερίας. Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας τους λόγο για ιστορική απόφαση με ιδιαίτερη σημασία τόσο για το διεθνές εργατικό δίκαιο όσο και για την προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, γιατί σύμφωνα με αυτή την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, λογικά και στη χώρα μας θα δοθεί το απόλυτο δικαίωμα της απεργίας.

Λοιπόν, Θοδωρής Σαρατόπουλος στο μικρόφωνο του ΚΙΣ, πλησιάζει 2. Είναι ακριβώς 52 λεπτά μετά τη μία. Σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Με περισσότερα εδώ στον ΚΙΣ έχουμε και Final Four. Ξεκινάει σήμερα στο Telecom Center στην Αθήνα, στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου, με 2 αγώνες. Τους 2 ημιτελικούς δηλαδή. Σε 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Και σε 9 το βράδυ η ισπανική μονομαχία Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Όλες οι λεπτομέρειες αμέσως μετά τη διαφημίση.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
4: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε την jazz. Αλλιώς.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23 860.

Πάμε λίγο στο μεγάλο μας διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens έρχονται στο W Κώστα Ναβαρίνο την Κυριακή 31 Μαΐου Αγίου Πνεύματος, στο Between Bar του W Κώστα Ναβαρίνο στη Γιάλωβα, στα Ντέξο Μάξι Μεράκη και ο Γέρος θα σας απογειώσουν στο πρώτο event, μεγάλο event του W Κώστα Ναβαρίνο του καλοκαιριού. Ο Κις 89 σας προσφέρει μια διπλή πρόσκληση με δύο ποτά, δωρεάν είσοδο δηλαδή με δύο ποτά, για να ζήσετε αυτό το μοναδικό event. Όποιος τηλεφωνήσει τώρα στο 6945-381-681, επαναλαμβάνω την τηλεφωνική γραμμή 6945-381-681, κερδίζει την διπλή πρόσκληση με τα δύο ποτά για το event του Αγίου Πνεύματος στο W Κώστα Ναβαρίνο. 6945-381-681.

Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, 22 Μαΐου, ημέρα Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου ή στο Telecom Center, το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Πονάει να το λες αυτό, όσο και να... Πονάει, πραγματικά πονάει. Για το λόγο ότι δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός να είναι σε αυτό το Final Four και ειδικά στο γήπεδο του. Στις 6 το απόγευμα ζωντανό το παιχνίδι από το Nova Sports Prime, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Fenerbahçe στο πλαίσιο του πρώτου ημιτελικού του Final Four, ενώ στις 10 θα διεξαχθεί ο έτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης, επίσης από το Nova Sports Prime.

Σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Παρασκευή σήμερα. Όπως κάθε Παρασκευή ακούμε περισσότερο μουσική. Έχουμε καλύψει την επικαιρότητα που πιθανόν σας ενδιαφέρει αυτή την ώρα της ημέρας, να ξέρετε τι συμβαίνει στον κόσμο, στη χώρα μας, στην περιοχή μας, εδώ στην Νότια Πελοπόννησο. Ησυχία επικρατεί. Θοδωρή Σαραδόπουλο, επιστρέφω αμέσως μετά το διαφημιστικό break για το τελευταίο 20 λεπτό ημίωρο της εκπομπής.

We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. If the world was ending, I'd wanna be next. Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξιμεράκι, γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

Όταν αφήνεις ανοιχτό το μικρόφωνο, ακούγονται όλα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα στο ραδιόφωνο.

αξιόμετρο, έτσι λέγεται, και σου ανοίγει το μικρόφωνο. Όταν ολοκληρώνεις αυτό που θέλεις να πεις, πρέπει να πατήσεις πάλι το κουμπάκι ή να κατεβάσεις αυτό το ποντεσιόμετρο για να μην λειτουργεί το μικρόφωνο. Πολλές φορές εμείς, όσα και χρόνια εμπειρίας να έχουμε, όχι πολλές φορές, είναι, εμένα τουλάχιστον μου συμβαίνει σπάνια, αφήνουμε ανοιχτό το μικρόφωνο και μπορεί να μιλάμε με κάποιον δίπλα μας, να λέμε οτιδήποτε. Αυτό το είχα πάθει πριν πολλά χρόνια στο Μεσόγειος, όταν ξεκινούσε τα πρώτα της βήματα η ιδιωτική τηλεόραση. Και το Μεσόγειος τότε είχε το Μεσόγειος TV, το οποίο υπάρχει και σήμερα, εντάξει. Τότε ήταν υπό άλλη ιδιοκτησία κτλ. Στα πρώτα βήματα, φανταστείτε ότι οι κάμερες τότε ήταν VHS, δηλαδή η κασέτα αυτή που δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος να θυμάται τις κασέτες που έμπαιναν μέσα στο video player και βλέπαμε ταινίες ή οτιδήποτε. Έτσι ήταν η τηλεόραση τότε. Οπότε κάναμε μια πρωινή, φανταστείτε ότι κάναμε πρωινή εκπομπή, τηλεοπτική πρωινή εκπομπή στο Μεσόγειο TV τότε, εγώ μαζί με τον Τάκη τον Ξεροβάσιλα. Και είχαμε πάει στο στούντιο και συζητούσαμε διάφορα, ελεύθερα. Δεν κατέγραφε τίποτα η κάμερα, δεν είχε ξεκινήσει η εκπομπή, ήταν το στούντιο ελεύθερο, δηλαδή δεν υπήρχε κάτι το οποίο να καταγράφεται. Έλαντε όμως που ο ήχος στην κάμερα ήταν ανοιχτός και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, αυτό που έβλεπαν οι τηλεθεατές στους δέκτες τους ήταν το σήμα του Μεσόγειος, μια σταθερή παγωμένη εικόνα, αλλά άκουγαν τον ήχο. Εμείς δεν γνωρίζαμε ότι η κάμερα έπαιρνε ήχο από αυτά που λέγαμε μέσα στην αίθουσα και το στούντιο. Και μας παίρνουν από ένα καφενείο της περιοχής εδώ στην Καλαμάτα τηλέφωνο, βρήκαν το τηλέφωνο, είχαν το τηλέφωνο του Μεσόγειος, νομίζω το σήκωσε ο Τάκης Ξεροβάσας και λέει, ρε παιδιά, τα ακούμε όλα ό,τι λέτε από το δέκτη που είχαν ανοιχτό μέσα στο καφενείο. Τώρα τι λέγαμε, αφήστε το αυτό, είναι μια άλλη ιστορία. Foreigner, I want to know what love is, εδώ στον Kiss.

Αυτή είναι η Fugees Killing Me Softly, 43 λεπτά μετά τις 2. Σε κλάματα ξέσπασε η Πινέλοπη Κρούζ, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ των Κανών, για τα 20 λεπτά standing ovation που επιφύλασαν οι θεατές για τη νέα της ταινία. Η Πινέλοπη, πρωταγωνιστή στο φιλμ La Bola Negra, τον Χαβιέρ Κόλβο και Χαβιέρ Αμπρόση, και έδωσε το παρόν στην 71η διοργάνωση μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές για την πρεμιέρα. Μετά την προβολή, το κοινό μέσα στην κινηματογραφική αίθουσα χάρισε ένα χειροκρότημα 20 λεπτών σε όσους αποτέλεσαν μέρος της παραγωγής, με την Πινέλοπη Κρούζ να δυνατεί να κρύψει τη συγκίνησή της.

Sister Sledge, Lost in Music, και κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα αλλά και για αυτή την εβδομάδα, αφού θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα. Θα περάσει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Στο μικρόφωνο του Κις για τις 2 ώρες που προηγήθηκαν ήταν ο Θοδωρής Σαρατόπουλος. Χαλάει, βλέπω, ο καιρός.

αλλά δεν βλέπω ιδιαίτερα ότι θα βρέξει. Βλέπω βέβαια ασθενής βροχή. Αυτά τουλάχιστον βλέπω εγώ στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που θεωρώ το πιο έγκυρο site. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά έως 6 το απόγευμα στις 6, Αργύρης Μιτσέλης, Afro House DJ Mix. Και από τη Δευτέρα κανονικά το πρόγραμμα του Kiss, το Σαββατοκύριακο βέβαια φοβερές μουσικές και το Σάββατο και την Κυριακή. Και ζωντανές συνδέσεις με το Kiss 92,9. Από τη Δευτέρα Μανούλης Φωγιοργάκης, Breakfast Show, Θοδωρής Σαραντόπουλος, Αργύρης Μιτσέλη και Γιάννης Μουτσόπουλος. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία στους φίλους του Ολυμπιακού σήμερα με την Fenerbahçe σε 6 το απόγευμα. Final Four EuroLeague. Σε ό,τι αφορά αυτό το Final Four, εγώ αυτό που βλέπω σίγουρα στον τελικό, βλέπω τη Βαλένθια. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα άλλα παίζονται. Εμείς οι Παναθηναϊκοί απλά θα παρακολουθούμε, θα μαθαίνουμε το σκορ ίσως μέχρι εκεί. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Γεια σας, γεια σας.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: What the...
0: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Peacock Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Παρασκευή 22 του μήνα στον 92,9 εκεί. Θα βρέξει αύριο, λένε οι προβλέψεις, το ίδιο και την Κυριακή. Οπότε θα περάσουμε το Σαββατοκύριακο στο σπίτι με καλή παρέα και καλή μουσική. Την Κυριακή θυμηθείτε ότι κάθε ώρα από τις 10 το πρωί και μετά θα αποκαλύπτουμε στον αέρα από μία απάντηση στις ερωτήσεις που θα γίνουν τη Δευτέρα στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Μπείτε στο kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε κι εσείς. Τώρα θα ακούσουμε το Dance Monkey. Σε λίγο θα ακούσουμε και το Golden στον 92,9 Kiss.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57. Καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

0: Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου, στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
1: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Billy. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίο του πετάει στον Έλιτ. Έλιτ, Έλιτ, όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Παρασκευή 22 Μαΐου στο 92,9. Και τι πρέπει να πίνουμε για να βοηθήσουμε τον μεταβολισμό μας και να χάσουμε βάρος? Καφέ. Ναι, καφέ διαβάζω, αλλά για να λειτουργήσει σωστά ο καφές και να μας βοηθήσει, δεν πρέπει να βάζουμε καθόλου ζάχαρη, ούτε λίγο. Σκέτος καφές λοιπόν, και πάντα με μέτρο θυμόμαστε. Τώρα θα ακούσουμε Robbie Williams. Σε λίγο έρχεται και η Katy Perry με το Hot and Cold εδώ στο 92,9.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά

0: 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharma Steps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
0: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

0: επιμένει.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
0: Πόσο?
2: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
4: Ο Λεονάρντο Νταβίντσι.
3: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η δέκατη νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
4: Είχα το Νταβίντσι, το Μυρμίγκι, το νούμερο 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
3: Με δουλεύεις, ε!
5: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Kiss, είστε φοβεροί.
2: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
6: Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει και το κέντρο και η Ποσειδόνος και η Κηφισίας. Η ώρα είναι 4:01, εμείς ακούμε πάντα 92,9 Kiss και έρχονται επιτυχίες 90s to now από John Newman, NSYNC και το καινούργιο μας κόλλημα, το Per Sempreci από τον Σαλ Νταβίντσι εδώ στον 92,9 Kiss, στην παρέα ο Γιώργος Λάσαρος.

θυμηθείτε, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου και ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Στο site μας kiss929.gr θα δηλώσετε συμμετοχή για το World Concert στη Μαδρίτη για τη συναυλία του Teddy Swims μαζί με Charlie Puth, με Zara Larson, Lord και Florence and the Machine. Και ο νικητής θα ταξιδέψει με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στο Breakfast Show και μετά έχουμε για εσάς Weekend στη Λισαβόνα. Συνεχίζουμε τώρα με Cosin, σε λίγο έρχεται και ο Benson Boone στον 92,9.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος. Στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 0 90 010.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Πέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

92,9 Kiss και σήμερα Παρασκευή και συνεχίζεται μέχρι το τέλος του μήνα το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με πολλή μουσική, ταινίες, χορό και πολλές άλλες δράσεις στις γειτονιές της πόλης. Γι' αυτό για να δείτε τι, πού και πότε μπείτε στο cityfestival.thisisathens.org. Ευκαιρία είναι τώρα που έρχεται το Σαββατοκύριακο. Εμείς συνεχίζουμε με Dua Lipa και Foreign Blondes. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος.

0: και των Pet Lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σβέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και η εξειδικευμένη σύμβουλή μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 120 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
1: Μότο Τσαρπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαρπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαρπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαρπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαρπίνη θα το βρεις.

Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurants Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.

Hello and welcome. Την καλησπέρα μου. DJ Mix Live and Direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας και σήμερα Παρασκευή. Βεβαίως Παρασκευή. Thank God it's Friday. Το Σαββατοκύριακο καθόταν μπροστά μας. Πώς θα την κάνετε, θα περιμένω τα νέα σας και σήμερα. Όπως κάθε μέρα τα περιμένω. Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website djmix.gr. Αυτός είναι ο διάβλος επικοινωνίας και όχι μόνο. Υπάρχει και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Σας περιμένω. Εκτός από τα προσωπικά μου social media, για όσους δεν δουλεύετε social, υπάρχει και το Viber και το WhatsApp και φυσικά το Gmail. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr αλλά και το app. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επικοινωνίες από τη Μυτιλήνη, Alley Dog, Spicy Coffee and Snacks και ζαχαροπλαστείο VNS.

16-16,5 λεπτά μετά τις 6. Πάντω στο πρώτο ημίωρο, DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Μια χαρά καιρό για την ώρα, δεν ξέρω στις επόμενες ώρες τι θα γίνει. Το δούμε πιο κάτω όμως, πολύ πιο συγκεκριμένα και περιστατωμένα. Αυτό που ακούτε ακούγεται για πρώτη φορά. Έχει το τίτλο Brain Hook και υπάρχουν υπογραφές από Yamil και The Mike. Εδώ είμαστε εξοπλισμένοι και σήμερα με τις μουσικές μας. Καλή διάθεση και εννοείται το απογευματινό καφεδάκι μας από το φαγί.gr. Σταθερή αξία και εκτός από πολύ μουσική και αφροχάους ρυθμούς σας επί το πλήσω, σας έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα. Νομίζαμε ότι ήταν τρελός. Και προσέξτε, πέρασε 40 χρόνια φτιάχνοντας ένας τύπος λοιπόν πιλωτήριο βομβαρδιστικού στον κήπο του. Αυτό θα μας απασχολήσει λίγα πιο κάτω. Επίσης, θα σας μιλήσω γιατί τα βινίλια έχουν γίνει ξανά trend. Και τέλος, θα σας μιλήσω για έναν κύριο που φυλακίστηκε για νέμε για τον Charlie Kirk και τώρα που ζημιώνεται με 720.000 ευρώ.

έχει και 21. 21 και στην Ορεστιάδα και συνεχιασμένο. Στο Δημότυχο με ασθενή βροχόπτωση και θερμοκρασία στους 20. Και τέλος στο Αργοστόλι στην Κεφαλαιονιά, Έθριος και 26 βαθμούς Κελσίου. Και λίγο μετά το Brain Hook από Γιαμίλ και τα Mike. Έρχεται το Kaza με υπογραφή από Re-You, ok? Alright. Να πω μια καλησπέρα στον Τάσο που ακούει δυνατά από το σπίτι. Τάσο ακούει από την Καλαμάτα. Να πω μια καλησπέρα στην Άντζελα που ακούει από την Αλεξανδρούπολη. Την καλησπέρα μου και στο Σοφάκι που ακούει από Μυτιλίνη δυνατά κι αυτή. Για ό,τι θέλετε, σας περιμένω το κινητό. Πλάι μου χτυπάει ανά πάσα στιγμή. Διάβλος επικοινωνίας, απλά και μόνο, δεν υπάρχει άλλος. Το website djmix.gr αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά. Σε εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp ή το Gmail. WhatsApp

0: 6.30 πριν κλείσει το πρώτο ημίωρο. Η πρώτη απόπειρα από μένα και το φίλο μου τον Χρήστο Κουζέλη. Χρήστο Κουζέλη, Αργύριος Μητσέλης, είναι το Good Enough. Αυτό δική μας παραγωγή. Anyway, σήμερα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον με την EuroLeague και το Final Four. Ο Ολυμπιακός αυτή την ώρα αντιμετωπίζει την Fenerbahçe και κερδίζει την πρώτη περίοδο με 18-12. Το βράδυ σε 9 υπάρχει το άλλο, Valencia Real Madrid, απευθείας μετάδοση από τα αθλητικά κανάλια της Nova, προφανώς Nova Sports Prime. Για το τένις τα ξέρετε, προκριματικά του Roland Garros σε κομμάτινη επιφάνεια. Τα παιχνίδια και το Zoom ξεκινάνε την ερχόμενη Κυριακή 24 του μήνα. Όσο φορά το ποδόσφαιρο, υπάρχει ένα σημαντικό παιχνίδι. Είναι τελικός κυπέλου Γαλλίας στις 10 απευθείας μετάδοση από την ET2, το Lens Nice. Για τους λάτρες του ποδοσφαίρου, στην Ιταλία Serie A υπάρχει στην Κοσμοτέ 10 παρατέρα το Φιωρεντίνα Αταλάντα. Δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρεστε γι' αυτό. Και φαντάζομαι δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει να αναφερθώ.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
4: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, pick and go, homemade pites, γαλλικές μπακέτες and more, high quality coffee, drinks, Peacock, coffee and brunch, pick and go, delivery 27 21 0 20 123, menu details, e-food, box, wolf, Peacock, pick and go.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ μέσα για το δεύτερο ημίωρο, 5-5,5 λεπτά μάτι της 6.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Παρασκευή βεβαίως, 22 Μαΐου του 2026. Thank God it's fucking Friday. Το Σαββατοκύριακο καθοδόν μπροστά μας. Να περάσετε υπέροχα, τι και να έχετε προγραμματίσει. Ή τέλος πάντων προγραμματίζετε να κάνετε. Επιστροφή με ένα τραγούδι που ζητήσετε εσείς και μόνο εσείς. Από το πρόσφατο παρελθόν, Famax και Rafa Guido. Ετοιμάστε σε λίγο, το επόμενο είναι κορυφή και είναι από τα αγαπημένα μου τον τελευταίο καιρό. Έχει τον τίτλο Every Breath You Take. Και όταν μιλάμε για Every Breath You Take, το μυαλό μας πάει σε ένα μεγάλο όνομα, στο Sting και την παρέα του, τους Police.

Exactly Free στα 13-13,5 λεπτά πριν τις 7, πριν κλείσει πρώτη ώρα. Τεράστιο hit από Ultra Nate και Hugel. Και ένα τραγούδι φυσικά το μακρινό παρελθόν από Ultra Nate, το οποίο έχουμε αγαπήσει, έχουμε χορέψει. Και μας θυμίζει πολλά και διάφορα όμορφα πράγματα από το πανέμορφο παρελθόν. Και τις μεγαλύτερες μιλάω. Ένα τραγούδι που το αγαπήσει και η νέα γενιά. Σε αυτή την έκδοση, σε αυτή την εκδοχή αν θέλετε. Και μιας και ανέφερα προηγουμένως στο φαγί.gr, να πω πως δεν είναι μόνο χορηγός αυτής της εκπομπής. Είναι και αγαπημένη μας συνήθεια. Από Μυτιλήνη και Ορεστιάδα μέχρι Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο. Ένα πεινάω αρκεί για να μπεις φαγί και να πατήσεις το δίλημα. Τι θα φάμε σήμερα.

οικογένειά του κάποτε θεωρούσε τρέλα, σήμερα ετοιμάζεται να γίνει κομμάτι της ιστορίας της ραπ. Μια οικογένεια από το Berkshire δόρισε στο κέντρο επισκεπτών της ΡΑΦ ένα χειροποίητο αντίγραφο δηλητηρίου βομβαρδιστικού Lancaster, το οποίο χρειάστηκε πάνω από 40 χρόνια δουλειάς για να πάρει μορφή.

αναπαριστά τις αποστολές των βομβαρδιστικών Λάγκαστερ στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και να δίνει στο κοινό μια πιο ζωντανή, αν θέλετε, εικόνα της εμπειρίας των πληρωμάτων. Σύμφωνα τώρα με τους ανθρώπους του, αυτό ήταν και το όνειρο του Λίον Έλισον. Ήθελε η καμπίνα να γίνει ένας προσωμιωτής που θα βοηθούσε άλλους να μάθουν περισσότερα για τα Λάγκαστερ. Όμως δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το σχέδιο. Το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής έγινε εξ ολοκλήρου στο χέρι, από τα χειριστήρια και το πάνελ, μέχρι τα όργανα και την αναπαράσταση του ήχου των κινητήρων. Δεν είναι φοβερό? Η απόφαση της οικογένειας να δωρήσει το έργο του στη ΡΑΦ δίνει πλέον συνέχεια σε μια προσπάθεια ζωής. Αυτό που κάποτε έμοιαζε με παράξενη αιμονή σε ένα υπόστεγο κήπο, μετατρέπεται σήμερα σε κομμάτι μνήμης για ένα από τα πιο γνωστά βομβαρδιστικά του Δευτέρου Παγκοσμίου.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
2: Fun weekend nights.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον

0: σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

είμαστε για, για την δεύτερη ώρα. Στα 6.30 λεπτά μετά τις 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Παρασκευή, 22 Μαΐου του 2026. Thank God it's Friday, το Σαββατοκύριακο καθόδον μπροστά μας. Μαζί για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Και ένα Σαββατοκύριακο που έχουμε τις σκέψεις για το τι ακριβώς θα κάνουμε. Προγραμματιζόμαστε γενικότερα, εύχομαι τα καλύτερα για τον καθένα ξεχωριστά. Επιστροφή για αυτή την δεύτερη ώρα με Just One Do από Bautista. Και αυτό το τραγούδι που ακούτε είναι από Σοφία Ανζέου και Σέιμα. Και σήμερα κλασικά σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη LA Dog, Spicy Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8. Τα προσωπικά μου social media και όχι μόνο αυτά. Υπάρχει Viber, WhatsApp, Gmail, στο website αλλά και το app. Να πω μια καλησπέρα στη Δέσποινα, η οποία ακούει από την Αττική. Να πω μια καλησπέρα και στο Σπύρο, μας ακούει από την Καλαμάτα, αλλά και στο Δημήτρη που ακούει από την Καλονή Λέσβου.

15-15.5 λεπτά μετά τις 7, τρίτο ημίωρο. DJ Mix Live and Director, Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Αυτό είναι το Money Talks, το πολύ αγαπημένο Money Talks. Μας θυμίζει και αυτό πράγματα από το μακρινό παρελθόν, το πολύ μακρινό παρελθόν. Να πω μια καλησπέρα και στη Μαρία που συντονίστηκε από την Αττική, ακούει. Πώς πας, τι κάνεις? Στην Ελλάδα είμαστε και επιμένουμε ελληνικά, παραγγέλνοντας από το φαγή.gr, την ελληνική πλατφόρμα online delivery. Όλα είναι εδώ, λένε στο φαγή, και πραγματικά βρίσκεις τα πάντα. Από καφέ και σνακ μέχρι σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και pet shops. Φαγή μόνο και... σας είχα μιλήσει στο ξεκίνημα γι' αυτό. Να σας μιλήσω για τα βινήλια. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον όλο αυτό με το βινήλιο, ειδικά τις τελευταίες μέρες, τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία 1-2 χρόνια, αυτό εννοούσα. Οι δίσκοι βινιλίου λοιπόν επιστρέφουν δυναμικά, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν πιο ουσιαστική αλλά και χειροπιαστή σχέση με τη μουσική. Μάλιστα για αρκετά χρόνια το βινίλιο θεωρούνταν κυρίως συλλεκτικό αντικείμενο ή χόμπι λίγων μουσικόφιλων. Ωστόσο, προσέξτε παιδιά, τα τελευταία χρόνια οι πωλήσεις δίσκων αυξάνονται συνεχώς διεθνώς και το βινίλιο έχει επιστρέψει δυναμικά στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Η τάση αυτή αφορά κυρίως νεότερες ηλικίες που μεγάλωσαν με streaming αλλά να ζητούν μια διαφορετική εμπειρία ακρόασης. Το streaming έκανε την μουσική πιο εύκολα προσβάσιμη από ποτέ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Παράλληλα όμως άλλαξε και τον τρόπο που ακούμε μουσική. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν πλέον ότι ακούν μουσική βιαστικά, χωρίς πραγματική σύνδεση με άλμπουμς ή καλλιτέχνες. Το βινήλιο επαναφέρει την ιδέα της ακρόασης ως εμπειρίας. Από το εξώφυλλο μέχρι τη διαδικασία τοποθέτησης του δίσκου στο pick-up, όλα λειτουργούν πιο συνειδητά και πιο αργά, δημιουργώντας μια πιο ουσιαστική σχέση με τη μουσική. Πέρα από τη μουσική λοιπόν, τα pick-up αλλά και οι δίσκοι έχουν εξελιχθεί και σε κομμάτι αισθητικής για το σπίτι. Minimal pick-up, συλλογές βινιλίων και μεγάλα εξώφυλλα άλμπουμς εμφανίζονται όλο και πιο συχνά σε χώρους διακόσμησης αλλά και lifestyle περιεχομένου. Για πολλούς ανθρώπους το βινίλιο δεν είναι μόνο τρόπος ακρόασης, αλλά και στοιχείο προσωπικού στυλ και ταυτότητας. Ένας χώρος με δίσκους αλλά και pick-up αποπνέει, αν θέλετε, διαφορετική ατμόσφαιρα και δημιουργεί μια αίσθηση ζεστασιάς και χαρακτήρα. Οι νεότεροι listeners φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για ολόκληρα albums και όχι μόνο για μεμονωμένα τραγούδια. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που το βινήλιο επανέρχεται τόσο έντονα τα τελευταία χρόνια. Η εμπειρία του να ακούει κανείς ένα δίσκο από την αρχή μέχρι το τέλος βοηθά στον καλλιτέχνη, στην καλύτερη κατανόηση του καλλιτεχνικού κόνσεπτ και τη συλλογική και τη συνολική αισθητική ενός άλμπουμ. Σε αντίθεση τώρα με τα playlists και την διακοπή εναλλαγή τραγουδιών, το βινήλιο ενθαρρύνει τον ακροατή να αφιερώσει χρόνο αλλά και μουσική. Και προσοχή στη μουσική, θέλω να πω. Να πω μια καλησπέρα στη Φωτεινή που ακούει. Να πω μια καλησπέρα στον Σταύρο, αλλά και στον Στέφανο για άλλη μια φορά.

σιγά σιγά. Αστείευα. My life. Σας λέει κάτι αυτό από Alex Graffon, Γιασμίνοβα και Τίμι. Πώς τελικάνετε τα νέα, περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Μένουν τουλάχιστον 40 λεπτά ως τότε. Τα προσωπικά μου social media, κλασικά στο website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail.

0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
4: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
3: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
4: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
3: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
4: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
3: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
3: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

Εδώ είμαστε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Τελευταίο ημίωρος, τελική ευθεία, DJ Mix Live and Direct. Ο Αργυρής Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου, όπως κάθε μέρα. Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8. Παρασκευή σήμερα. Thank God it's fucking Friday.

ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι παρέα με τον φίλο του Κωνσταντίνο και ζητήσαν ένα τραγούδι το οποίο έρχεται στα επόμενα δεύτερα. Είναι από το πρόσφατο παρελθόν, το πολύ πρόσφατο παρελθόν. Θα σας δω στοιχεία γι' αυτό. Abel Ray και Around the Same ο τίτλος. Πολύ περισσότεροι καταλάβατε για ποιο τραγούδι πρόκειται. Να ετοιμάζεστε. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι βεβαίως από τις 6 διεξάγεται το παιχνίδι της EuroLeague Basketball. Είμαστε στο Final Four με δύο παιχνίδια απόψε. Το ένα στις 6 αυτό που παίζει τώρα ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαξε και το άλλο στις 9 με Real και Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός από το ξεκίνημα προηγείται πάντα με διψήφιο νούμερο. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην τέταρτη περίοδο, 4 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα πριν λήξει το παιχνίδι, και ο Ολυμπιακός προηγείται με 66-52. Απλά ενημερωτικά για όσους οδηγούν, για όσους είναι στο γραφείο, για όσους είναι εκτός, για ό,τι γίνεται με την έκβαση του συγκεκριμένου παιχνιδιού.

Πολύ αγαπημένο λοιπόν το πρόσωπο παρελθόν. Abel Ray, Around the Same, ζητήσει αυτό. 16-16,5 λεπτά πριν τις 8, πριν το τέλος. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ να πω το φαγή.gr είναι πάντα εκεί για καφέ, για φαγητό, για snack, για ό,τι τρεβάει η όρεξή σου. Μπαίνει, παραγγέλνει και έρχεται στην πόρτα σου άμεσα και γρήγορα. Και αυτό που θα μας απασχολήσει τώρα, το είπα, θα σας μιλήσω για κάποιον που φυλακίστηκε για ναι, για τον Charlie Kirk και τώρα αποζημιώνεται με 720.000 ευρώ. Mm-hmm. Ο Larry Bouchard πέρασε 37 μέρες στη φυλακή επειδή μοιράστηκε ναι, για τον Charlie Kirk και τώρα αποζημιώνεται με περίπου 720.000 ευρώ. Ένας άνθρωπος από το Tennessee που πέρασε 37 μέρες στη φυλακή λοιπόν επειδή μοιράστηκε ναι, στο Facebook για τον Charlie Kirk. Κέρδισε αποζημίωση 835.000 δολάρια, δηλαδή περίπου 720.000 ευρώ, μετά την αγωγή που κατέθεσε για την υπόθεση. Ο Larry Bouchard, 61 ετών παρακαλώ, συνταξιούχος αστυνομικός, συνελήφθη πέρσι από το γραφείο του Σερίφη της Κομιτείας Πέρι, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του δεξιού πολιτικού σχολιαστή Charlie Kirk. Ο Kirk ήταν ιδρυτής του Turning Point USA και στενός σύμμαχος του Donald Trump, ενώ μετά το θάνατό του πραγματοποιήθηκε μεγάλη τελετή μνήμης σε στάδιο. Σύμφωνα τώρα με την υπόθεση, ο Bouchard είχε να δημοσιεύσει ένα νέμε που περιείχε παλαιότερη φράση του Donald Trump, το «πρέπει να το ξεπεράσουμε», την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει μετά από σχολικό πυροβολισμό το 2024 στο Πέρι της Αϊόβα. Ο 69χρονος το συνέβησε με το σχόλιο «φαίνεται επίκαιρο σήμερα». Την επόμενη μέρα, αστυνομικοί εμφανίστηκαν στο σπίτι του και τον συνέλευαν με την κατηγορία της απειλής μαζικής βίας σε σχολείο. Οι τοπικές τώρα αρχές υποστήριξαν ότι κάτοικοι της περιοχής ανησύχησαν επειδή το σχολείο στο Πέρι της Αϊόβα είχε το ίδιο όνομα με σχολείο στο Πέρι του Τένεση. Ο σερίφης Νίκ Γουίμς παραδεχθεί ότι γνώρισε πως τον έμε αναφερόντας στην Αϊόβα, αλλά υποστήριξε ότι κάποιοι το εξέλαβαν ως απειλή. Συνεχίζοντας να πω ότι ο Bouchard δεν μπορούσε να πληρώσει την εγγύηση των 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

ελευθερία του λόγου και πως θέλει πλέον να προχωρήσει παίρνοντας χρόνο με την οικογένεια, παίρνοντας χρόνο με την οικογένειά της. Αυτά. Αυτό είναι το Καβασέλα.

DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο της Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση θυμίζω, τονίζω, djmix.gr το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr που ήταν στην παρέα μας και τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη LA Dog, Spicy Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Θα ευχηθώ να περάσετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ από καρδιάς. Μου χαρίσετε 2 ώρες τον πολύτιμο χρόνο σας. Ανώνουμε για την Δευτέρα, πρώτο Θεός, ακριβώς στις 6. Να περάσετε υπέροχα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτο όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 0.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurants Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι και

0: κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chillbox μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
1: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
3: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
5: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 21 0 23 860. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

0: 90s to now. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
2: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and go. Homemade pites, γαλλικές μπακέτες and more. High quality coffee, drinks. Peacock Coffee and Brunch. Pick and go. Delivery 27-210-20-123. Menu details. E-food. Box Wolf. Peacock. Pick and go.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63-690.
2: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9.

0: Instagram Genesis Men's Fashion.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights.

We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίο, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-210-23-860. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα

0: Η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αρυγής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
1: Και non-stop party.
0: Fusion cuisine and sushi.
1: Fusion cuisine and sushi.
0: Guest DJs.
1: Guest DJs.
0: Artistic dance shows.
1: Artistic dance shows.
0: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
2: Fun weekend nights.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
0: Goa Beats Bar.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε την jazz.
2: Αλλιώς. Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορία 27 21 0 90 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
0: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για αναπολάψεις επίσης εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27-210-23-860. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
6: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Azalea Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Azalea Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
4: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό

0: ειδικό χώρο. Ίσκιος, σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
4: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. We'll be right back.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην παραλία με μη.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: στον Kiss. Ακούς την αγαπημένη σου μουσική. 90s to now.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
2: Η μουσική του Kiss FM είναι ξεχωριστή και τέλεια.
0: Η μουσική του Kiss μας φτιάχνει τη διάθεση. 90s to now.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
0: Fun weekend nights. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
3: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
0: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Προτάσεις
4: Kiss FM 89.
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτιμιαούλη, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτιμιαούλη, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
5: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
6: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
5: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
6: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
5: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
6: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
5: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
6: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
5: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
7: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Προτάσεις
3: Kiss FM 89
2: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ούλη. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ούλη. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.

Όλοι οι αγαπημένοι καλλιτέχνες είναι στον Kiss. 90s to now. Όλα τα αγαπημένα τραγούδια παίζουν στον Kiss 90s to now.